φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε, αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα, εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.

0: Διπλό 89,2.
1: Σκέφτεσαι με νότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντο Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
2: Ψάχνεις ιδανική ατμόσφαιρα για το χώρο σου? ηλεκτρονέτ. Βρες κλιματιστικό Inventor Noura 12.000 BTU με τεχνολογία AI μόνο με 549 ευρώ. Και όλη τη σειρά με δωρεάν εγκατάσταση για αγορές από τα καταστήματα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. ηλεκτρονέτ.
3: ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-0-25-239.
4: Τηλεφωνεί στο δημόσιο για ένα δέσποτ που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
5: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
6: Είμαστε μικρός δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
5: Δεν έχουμε λεφτά.
6: Δεν έχουμε αμάξι.
5: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
6: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά του και τον κτηνίατρο.
4: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία και τα στοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

0: 99,2.
1: Κυριακή 19 Ιουλίου, παραμονή εορτή του προφήτη Ηλία. Μεγάλο παραδοσιακό πανηγύρι στην Πέστανη Ιγουμενίτσας, με σπουδαία δημοτική ορχήστρα και καλλιτέχνες. Κλαρίνο, ο Δημήτρης Λαμπάκης. Τραγουδούν οι διαλεκτοί
2: Βασιλικό στελινερό και τα κορίτσια χάδια
1: και ο Κωνσταντίνος Κώστας.
2: Να μπορούν

0: από τα κουνούπια ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Ακόμα δύο.
1: Τρίτο φεστιβάλ Παραμυθιάς. Δευτέρα 20 Ιουλίου. Ευρυπίδη Ίων. Το Διπεθέ Ρούμελης παρουσιάζει ένα από τα πιο ενηγματικά έργα του μεγάλου τραγωδού. Πρωταγωνιστούν Ευγενία Δημητροπούλου, Μάξιμος Μουμούρης, Γιάννης Εγκλέζος. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr, στα φυσικά σημεία προπόλησης σε Παραμυθιά και Ιγουμενίτσα και στο Ταμείο του Θεάτρου. Ο Δήμος Λίου παρέχει δωρεάν μετακίνηση από την Ιγουμενίτσα προς το φεστιβάλ με επιστροφή. Το Πούλμαν αναχωρεί από το Πάνθεον στις 8.
2: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip. Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα. Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
3: Και?
2: Πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
3: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
2: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
3: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
2: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.
4: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
5: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζηαθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
6: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. 26 Ιουλίου, Ιωάννινα, υπαίθριο θέατρο ΕΙΜ Φρόντζου.

0: Διπλό 89,2. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
1: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
2: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
0: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Θάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
2: Ειρήνη. Ηγουμενίτσα. 5 Αυγούστου, Υπαίθριο Θέατρο Ηγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.
3: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και Πολιτιστικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.

0: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
1: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
2: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
3: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
2: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
3: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
4: Ψάχνεις αυθεντική εμπειρία καφέ? ηλεκτρονέτ. Βρες μηχανές Nespresso Virtuo Pop για τέλειο φρέντο εσπρέσο στο σπίτι, μόνο με μία κάψουλα και το πάτημα ενός κουμπιού, μόνο από 69 ευρώ και με 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική. Και αποκλειστικά εδώ όλη τη σειρά Virtuo με δώρο Travel Mag. ηλεκτρονέτ.
5: ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26 65 0 25 239.
6: Η Μάσα και ο Αρκούδος. Μια μεγάλη γιορτή. Η επίσης η θεατρική παράσταση σε σκηνοθεσία Ταμίλα Κουλίεφα με τα αυθεντικά κοστούμια του εξωτερικού. Ελάτε να διασκεδάσετε με τους αγαπημένους ήρωες να ζωντανεύουν σε μια μαγική θεατρική παράσταση. Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή για μια μοναδική παράσταση στην Ιγουμενίτσα. Την 3η 21 Ιουλίου στις 8.30 στο υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας Μιχάλης Γκανάς, θέση Τσιπουρίκη. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Μιτσέλου και ηλεκτρονικά στο cometogether.live. Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή. Μην τη χάσετε!
7: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον EnPLO. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Διπλό 89,2.
1: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
0: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
1: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
0: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
2: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
3: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
2: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη. Καριάτιδα. 25 Ιουλίου, Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο Θέατρο Ιγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.
4: Το Pulsar Samothrake Art Festival επιστρέφει. 6 Αυγούστου, Νοσφαιράτου. Μια συμφωνία τρόμου. Συνοδεία ζωντανής μουσικής από τον Νίκο Βελιώτη. 7 Αυγούστου, Καλλιόπη Μητροπούλου και Νίκος Βελιώτη. 8 Αυγούστου, Captain. 9 Αυγούστου, Trax Pants. Στον πολιτιστικό χώρο εργοστάσιο. Πληροφορίες στο pulsarfestivalgreece.com. Προπόληση ticketservices.gr. Χορηγός επικοινωνίας NPLO 89,2 FM.

0: 99,2.
1: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
2: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
3: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
2: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
3: Και
2: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
3: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
2: Είσαι τρελός, νίκησα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
3: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
2: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650-29451.
4: Τρίτο Φεστιβάλ Παραμυθιάς. Δευτέρα 20 Ιουλίου. Ευρυπίδη Ίων. Το Διπεθέ Ρούμελης παρουσιάζει ένα από τα πιο ενηγματικά έργα του μεγάλου τραγωδού. Πρωταγωνιστούν Ευγενία Δημητροπούλου, Μάξιμος Μουμούρης, Γιάννης Εγγλέζος. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr, στα φυσικά σημεία προπόληση σε Παραμυθιά και Ιγουμενίτσα και στο Ταμείο του Θεάτρου. Ο Δήμος Ουλίου παρέχει δωρεάν μετακίνηση από την Ιγουμενίτσα προς το φεστιβάλ με επιστροφή. Το Πούλμαν αναχωρεί από το Πάνθεον στις 8.
5: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Εψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650.

0: Δευτέρα 27 Ιουλίου. Νέο υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας στη θέση Τσιπουρίκη. Ωραία 9.30 το βράδυ. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια από 15 ευρώ. Προπόληση rtickets.gr και βιβλιοπωλείο Μιτσέλου Ιγουμενίτσα.
1: Δευτέρα 27 Ιουλίου. Υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας. Η Γιώτα Νέγκα ζωντανά σε ένα βράδυ που θα το θυμόμαστε για πάντα.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
1: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
2: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
0: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάση Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
2: Ειρήνη, Ηγουμενίτσα. 5 Αυγούστου, Υπαίθριο Θέατρο Ηγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.
3: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
4: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζηαθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
5: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. 26 Ιουλίου, Ιωάννινα, Υπαίθριο Θέατρο Εΐμ Φρόντζου.
6: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάγια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα αδέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεος είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείτε να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
7: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος.

89,2.

0: Ξυπνάω ξυπνάω 89,2. Τρίτο φεστιβάλ Παραμυθιάς. Δευτέρα 20 Ιουλίου. Ευρυπίδη Ίων. Το Διπεθέ Ρούμελης παρουσιάζει ένα από τα πιο ενηγματικά έργα του μεγάλου τραγωδού. Πρωταγωνιστούν Ευγενία Δημητροπούλου, Μάξιμος Μουμούρης, Γιάννης Εγκλέζος. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr, στα φυσικά σημεία προπόληση σε Παραμυθιά και Ιγουμενίτσα και στο Ταμείο του Θεάτρου. Ο Δήμος Ουλίου παρέχει δωρεάν μετακίνηση από την Ιγουμενίτσα προς το φεστιβάλ με επιστροφή. Το Πούλμαν αναχωρεί από το Πάνθεον στις 8.
1: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945-856-888.
2: Βρες στην Electronet δίμετρο ψυγείο καταψύκτη LG. Total Low Frost, μεγάλης χωρητικότητας 465 λίτρων, μόνο με 899 ευρώ και όλα τα ψυγεία LG με δώρο μπύρες. Απόκτησε τα πάντα έως 12 δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet.
3: Electronet Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650-25239.
4: Για κοκτέιλ παγωμένο ή παγάκι στον καφέ, για δροσιά στο χυμό ή ποτάκι on the rocks. Παγοποιείο Black Ice. Προμηθεύουμε πάγο nugget, flakes, αλλά και παγάκια για πάρτι, μπαρ, εστιατόρια και ξενοδοχεία. Παγοποιείο Θεσπρωτείας Black Ice. Αγίων Αποστόλων 39, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 6933-359-010.
5: Περιοδικό Step. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό Step έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937-857759. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr.
6: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 26510-68493.
7: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η Γεωπονική Θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική Θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650 28 840.

0: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Εψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650 28568.
1: Κάνει κρύο, θέλουμε ζέστη. Έχει ζέστη, θέλουμε δροσιά. Δεν είμαστε υπερβολικοί. Θέλουμε απλά να έχουμε το ιδανικό κλίμα στο χώρο μας. Και με την εταιρεία G μας και τα κλιματιστικά Daikin έχουμε τις καλύτερες λύσεις κλιματισμού. Συστήματα ψύξης, κλιματισμός, εξαίρισμος, συντηρήσεις με άμεση εξυπηρέτηση. Για κλιματισμό έρχεσαι G μας στην 49 Μαρτύρων 29. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2665 400 227. Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G μας. Εδώ είσαι στην εποχή σου.
2: Από τη Λίζα έως τη Μόνα Λίζα, η κάθε εικόνα έχει το πλαίσιο που της αξίζει. Art Deco. Εκτυπώσεις σε καμβά, φωτογραφίες σε κάδρα, αναπαλαίωση παλιών πλαισίων. Κορνίζες για καθρέφτες, κεντήματα, κοιμήλια, πτυχία, μετάλλια. Art Deco. Κύπρου 51, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665 103 343. Η μοναδική επιλογή στην κορνίζα, γιατί η τέχνη θέλει το κάδρο της.
3: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
4: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
3: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
4: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26653-06736 και 6937-150-284.
5: Αλυσίδα καταστημάτων. Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο.

0: Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
1: Ειρήνη, Ηγουμενίτσα. 5 Αυγούστου, Υπαίθριο Θέατρο Ηγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.
2: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.

0: Δευτέρα 27 Ιουλίου. Νέο υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας στη θέση Τσιπουρίκη. Ωραία 9.30 το βράδυ. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια από 15 ευρώ. Προπόληση rtickets.gr και βιβλιοπωλείο Μιτσέλου Ιγουμενίτσα.
1: Δευτέρα 27 Ιουλίου. Υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας. Η Γιώτα Νέγκα ζωντανά σε ένα βράδυ που θα το θυμόμαστε για πάντα.
2: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: 101,2.
1: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η ENPLO.net με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. ENPLO.net. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
2: Η ENPLO.net προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
3: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945 856 888.
4: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip. Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα. Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
5: Και?
4: Πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
5: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
4: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
5: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
4: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.
6: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
3: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
6: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
3: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26653 06736 και 6937 150 284.
7: Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή. Η επίσημη θεατρική παράσταση σε σκηνοθεσία Ταμίλα Κουλίεφα με τα αυθεντικά κοστούμια του εξωτερικού. Ελάτε να διασκεδάσετε με τους αγαπημένους ήρωες να ζωντανεύουν σε μια μαγική θεατρική παράσταση. Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή για μια μοναδική παράσταση στην Ιγουμενίτσα. Την 3η 21 Ιουλίου στις 8.30 στο υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας Μιχάλης Γκανάς, θέση Τσιπουρίκη. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Μιτσέλου και ηλεκτρονικά στο cometogether.live. Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή. Μην τη χάσετε!
8: Το Pulsar Samothrake Art Festival επιστρέφει. 6 Αυγούστου Νοσφαιράτου. Μια συμφωνία τρόμου. Συνοδεία ζωντανής μουσικής από τον Νίκο Βελιώτη. 7 Αυγούστου Καλλιόπη Μητροπούλου και Νίκος Βελιώτης. 8 Αυγούστου Captain. 9 Αυγούστου Track Spans. Στον πολιτιστικό χώρο εργοστάσιο. Πληροφορίες στο pulsarfestivalgreece.com. Προπόληση ticketservices.gr. Χορηγός επικοινωνίας ENPLO 89,2 FM.
9: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον ENPLO. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Ζαπλό 89,2. Το καλοκαίρι όλα είναι πιο όμορφα. Το ίδιο κι εσείς. Ρις. Λάμψτε κάτω από τον ήλιο με εξειδικευμένα προϊόντα αντιλιακής περιποίησης και φροντίδας με τη σφραγίδα της G-Mas Cosmetics. Υψηλής ποιότητας προϊόντα για πρόσωπο, σώμα, μαλλιά, ενυδάτωση αλλά και έντομο αποθητικά με φυσικές πρώτες ύλες. Θα τα βρεις όλα στο κατάστημα Ρις Αρώματα. Ρις Αρώματα. Σύμμαχος ομορφιάς. Ευαγγελίστριας 8, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-301-516. Βρείτε μας στο Facebook, Instagram και κάνε online τις αγορές σου στο rispavlaaromata.gr.
1: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
2: Τρίτο Φεστιβάλ Παραμυθιάς. Δευτέρα 20 Ιουλίου. Ευρυπίδη Ίων. Το Διπεθέ Ρούμελης παρουσιάζει ένα από τα πιο ενιγματικά έργα του μεγάλου τραγωδού. Πρωταγωνιστούν Ευγενία Δημητροπούλου, Μάξιμος Μουμούρης, Γιάννης Εγγλέζος. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr, στα φυσικά σημεία προπόληση σε Παραμυθιά και Ιγουμενίτσα και στο Ταμείο του Θεάτρου. Ο Δήμος Ουλίου παρέχει δωρεάν μετακίνηση από την Ιγουμενίτσα προς το φεστιβάλ με επιστροφή. Το Πούλμαν αναχωρεί από το Πάνθεον στις 8.
3: Για κοκτέιλ παγωμένο ή παγάκι στον καφέ, για δροσιά στο χυμό ή ποτάκι on the rocks. Παγοποιείο Black Ice. Προμηθεύουμε πάγο nugget, flakes, αλλά και παγάκια για πάρτι, μπάρ, εστιατόρια και ξενοδοχεία. Παγοποιείο Θεσπρωτείας Black Ice. Αγίων Αποστόλων 39, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 6933-359-010.
4: Ψάχνεις αυθεντική εμπειρία καφέ. Electronet. Βρες μηχανές Nespresso Vertuo Pop για τέλειο φρέντο εσπρέσο στο σπίτι μόνο με μία κάψουλα και το πάτημα ενός κουμπιού μόνο από 69 ευρώ και με 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική. Και αποκλειστικά εδώ όλη τη σειρά Vertuo με δώρο Travel Mag. Electronet.
5: Electronet Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-0-25-239.
6: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
7: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η γεωπονική θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650 28 840.
1: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
2: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
1: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθοδάκη, Αγορίτσι Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίν. Καριάτιδα. 25 Ιουλίου, Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο Θέατρο Ιγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.
3: Κυριακή 19 Ιουλίου, παραμονή εορτής του προφήτη Ηλία. Μεγάλο παραδοσιακό πανηγύρι στην Πέστανη Ιγουμενίτσας, με σπουδαία δημοτική ορχήστρα και καλλιτέχνες. Κλαρίνο, ο Δημήτρης Λαμπάκης. Τραγουδούν οι διαλεκτοί... και ο Κωνσταντίνος Κώστας. Να μπορούσανε να δουν τα μάτια. Κυριακή 19 Ιουλίου. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πέστανης σας προσκαλεί όλους για μια μοναδική βραδιά που κάθε χρόνο δίνει ζωή στο χωριό. Είσοδος και χορός ελεύθερα. Σερβίρονται ψητά σούβλας και σχάρας, κρύα ποτά και αναψυκτικά. Εύκολο πάρκινγκ και γρήγορη εξυπηρέτηση. Κυριακή 19 Ιουλίου. Μεγάλο παραδοσιακό πανηγύρι στην Πέστανη Ιγουμενίτσας.
4: Λέντι όμορφο και φίνο, στήθηκε απόψε στο χωριό.
5: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Εψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650 28568.
6: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν, σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys. Στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
7: Από τη Λίζα έως τη Μόνα Λίζα, η κάθε εικόνα έχει το πλαίσιο που της αξίζει. Art Deco. Εκτυπώσεις σε καμβά, φωτογραφίες σε κάδρα, αναπαλαίωση παλιών πλαισίων. Κορνίζες για καθρέφτες, κεντήματα, κοιμήλια, πτυχία, μετάλλια. Art Deco. Κύπρου 51, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665 103 343. Η μοναδική επιλογή στην κορνίζα, γιατί η τέχνη θέλει το κάδρο της.

0: Δευτέρα 27 Ιουλίου. Νέο υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας στη θέση Τσιμπουρίκη. Ώρα 9.30 το βράδυ. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια από 15 ευρώ. Προπόληση rtickets.gr και βιβλιοπωλείο Μιτσέλου Ιγουμενίτσα.
1: Δευτέρα 27 Ιουλίου. Υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας. Η Γιώτα Νέγκα ζωντανά σε ένα βράδυ που θα το θυμόμαστε για πάντα.
2: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Διπλό. 89,2.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
2: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
3: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
1: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
3: Ειρήνη. Ηγουμενίτσα. 5 Αυγούστου, Υπαίθριο Θέατρο Ηγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.
0: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945 856 888. Από τη Λίζα έως τη Μόνα Λίζα, η κάθε εικόνα έχει το πλαίσιο που της αξίζει. Art Deco. Εκτυπώσεις σε καμβά, φωτογραφίες σε κάδρα, αναπαλαίωση παλιών πλαισίων. Κορνίζες για καθρέφτες, κεντήματα, κοιμήλια, πτυχία, μετάλλια. Art Deco. Κύπρου 51, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665 103 343. Η μοναδική επιλογή στην κορνίζα, γιατί η τέχνη θέλει το κάδρο της.
4: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip. Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα. Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια. Και πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
5: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
4: Είσαι τρελός, νίκησα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ηγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
5: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
4: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ηγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.
6: Φέρνω την απόλυτη ισορροπία στην ατμόσφαιρα του χώρου σου. Με ονόμασαν Τάικι Νεμιούρα. Σχεδιάστηκα για να είμαι εκεί, αλλά να μην το καταλαβαίνεις. Να σου προσφέρω δροσιά ή ζέστη όποτε το χρειάζεσαι. Να δουλεύω για εσένα στις πιο ακραίες συνθήκες. Να ξεχωρίζω για την εμφάνιση και την απόδοσή μου. Να φροντίζω το περιβάλλον που ζεις. Να σε φροντίζω. Daikin Emura. Daikin. Ατμόσφαιρα που τη ζεις.
0: Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G-Mas. Εδώ είσαι στην εποχή σου. Περιοδικό Step. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό Step έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937 85 77 59. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr.
7: Τηλεφωνεί στο δημόσιο για ένα δέσποτ που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
8: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
9: Είμαστε μικρός δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
8: Δεν έχουμε λεφτά.
9: Δεν έχουμε αμάξι.
8: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
9: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά του και τον κτηνίατρο.
7: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία και τα στοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
0: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Radio. Σκέφτεσαι με νότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
1: Δε χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήφια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια, μύγες σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη. Αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
2: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690 70 98 630.
3: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
4: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
3: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
4: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
5: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφέ Νελόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
6: Το Pulsar Samothrake Art Festival επιστρέφει. 6 Αυγούστου Νοσφαιράτου. Μια συμφωνία τρόμου. Συνοδεία ζωντανής μουσικής από τον Νίκο Βελιώτη. 7 Αυγούστου, Καλλιόπη Μητροπούλου και Νίκος Βελιώτης. 8 Αυγούστου, Κάπτεν. 9 Αυγούστου, Τραξ Πάντ. Στον πολιτιστικό χώρο εργοστάσιο. Πληροφορίες στο pulsarfestivalgreece.com. Προπόληση, ticketservices.gr. Χορηγός επικοινωνίας, NPLO 89,2 FM.

0: Τρίτο Φεστιβάλ Παραμυθιάς. Δευτέρα 20 Ιουλίου. Ευρυπίδη Ίων. Το Διπεθέ Ρούμελης παρουσιάζει ένα από τα πιο ενηγματικά έργα του μεγάλου τραγωδού. Πρωταγωνιστούν Ευγενία Δημητροπούλου, Μάξιμος Μουμούρης, Γιάννης Αγγλέζος. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr, στα φυσικά σημεία προπόλησης σε Παραμυθιά και Ιγουμενίτσα και στο Ταμείο του Θεάτρου. Ο Δήμος Ουλίου παρέχει δωρεάν μετακίνηση από την Ιγουμενίτσα προς το φεστιβάλ με επιστροφή. Το Πούλμαν αναχωρεί από το Πάνθεον στις 8.
1: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η Γεωπονική Θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική Θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650 28 840.
2: Το καλοκαίρι όλα είναι πιο όμορφα. Το ίδιο κι εσείς. Ρις. Λάμψτε κάτω από τον ήλιο με εξειδικευμένα προϊόντα αντιλιακής περιποίησης και φροντίδας με τη σφραγίδα της Gmas Cosmetics. Υψηλής ποιότητας προϊόντα για πρόσωπο, σώμα, μαλλιά, ενυδάτωση αλλά και έντομο αποθητικά με φυσικές πρώτες ύλες. Θα τα βρεις όλα στο κατάστημα Ρις Αρώματα. Ρις Αρώματα. Σύμμαχος ομορφιάς. Ευαγγελίστριας 8, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-301-516. Βρείτε μας στο Facebook, Instagram και κάνε online τις αγορές σου στο rispavlaaromata.gr.
3: Βρες στην Electronet δίμετρο ψυγείο καταψύκτη LG. Total Low Frost, μεγάλης χωρητικότητας 465 λίτρων, μόνο με 899 ευρώ και όλα τα ψυγεία LG με δώρο μπύρες. Απόκτησε τα πάντα έως 12 άτοχες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet.
4: Electronet Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650 25239.
5: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945-856-888.
6: Για κοκτέιλ παγωμένο ή παγάκι στον καφέ, για δροσιά στο χυμό ή ποτάκι on the rocks. Παγοποιείο Black Ice. Προμηθεύουμε πάγο nugget, flakes, αλλά και παγάκια για πάρτι, μπάρ, εστιατόρια και ξενοδοχεία. Παγοποιείο Θεσπρωτείας Black Ice. Αγίων Αποστόλων 39, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 6933-359-010.
7: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν, σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.

0: Δευτέρα 27 Ιουλίου. Νέο υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας στη θέση Τσιπουρίκη. Ώρα 9.30 το βράδυ. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια από 15 ευρώ. Προπόληση rtickets.gr και βιβλιοπωλείο Μιτσέλου Ιγουμενίτσα.
1: Δευτέρα 27 Ιουλίου. Υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας. Η Γιώτα Νέγκα ζωντανά σε ένα βράδυ που θα το θυμόμαστε για πάντα.

0: Διπλό. 89,2. Το καλοκαίρι όλα είναι πιο όμορφα. Το ίδιο κι εσείς. Ρις. Λάμψτε κάτω από τον ήλιο με εξειδικευμένα προϊόντα αντιλιακής περιποίησης και φροντίδας με τη σφραγίδα της G-Mas Cosmetics. Υψηλής ποιότητας προϊόντα για πρόσωπο, σώμα, μαλλιά, ενυδάτωση αλλά και εντομοαποθητικά με φυσικές πρώτες ύλες. Θα τα βρεις όλα στο κατάστημα Ρις Αρώματα. Ρις Αρώματα, σύμμαχος ομορφιάς. Ευαγγελίστριας 8, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-301-516. Βρείτε μας στο Facebook, Instagram και κάνε online τις αγορές σου στο rispavlaaromata.gr.
1: Κυριακή 19 Ιουλίου, παραμονή εορτής του προφήτη Ηλία. Μεγάλο παραδοσιακό πανηγύρι στην Πέστανη Ιγουμενίτσας με σπουδαία δημοτική ορχήστρα και καλλιτέχνες. Κλαρίνο, ο Δημήτρης Λαμπάκης. Τραγουδούν οι διαλεκτοί
2: Βασιλικός Τελιμερό και τα κορίτσια χάδια
1: και ο Κωνσταντίνος Κώστας.
3: Να μπορούσανε να δουν τα μάτια.
1: Κυριακή 19 Ιουλίου. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πέστανης σας προσκαλεί όλους για μια μοναδική βραδιά που κάθε χρόνο δίνει ζωή στο χωριό. Είσοδος και χορός ελεύθερα. Σερβίρονται ψητά σούβλας και σχάρας, κρύα ποτά και αναψυκτικά. Εύκολο πάρκινγκ και γρήγορη εξυπηρέτηση. Κυριακή 19 Ιουλίου. Μεγάλο παραδοσιακό πανηγύρι στην Πέστανη Ιγουμενίτσας.
0: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPlo.net με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPlo.net. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665-100-340. Πληροφορίες enplonet.gr.
4: Η EnPlo.net προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
5: Η Μάσα και ο Αρκούδος. Μια μεγάλη γιορτή. Η επίσημη θεατρική παράσταση σε σκηνοθεσία Ταμίλα Κουλίεφα με τα αυθεντικά κοστούμια του εξωτερικού. Ελάτε να διασκεδάσετε με τους αγαπημένους ήρωες να ζωντανεύουν σε μια μαγική θεατρική παράσταση. Η Μάσα και ο Αρκούδος. Μια μεγάλη γιορτή για μια μοναδική παράσταση στην Ιγουμενίτσα. Την 3η 21 Ιουλίου στις 8.30 στο υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας Μιχάλης Γκανάς, θέση Τσιπουρίκη. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Μιτσέλου και ηλεκτρονικά στο cometogether.live. Η Μάσα και ο Αρκούδος. Μια μεγάλη γιορτή. Μην τη χάσετε!
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
7: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
8: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
9: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζη Αθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
10: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. 26 Ιουλίου, Ιωάννινα, υπαίθριο θέατρο ΕΙΜ Φρόντζου.

0: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
1: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
0: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
1: Και
0: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
2: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
0: Είσαι τρελός. Νίκησα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
2: πάλι ο Τάσιος έσωσε.
0: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.
3: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Εψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650 28568.
4: Κάνει κρύο, θέλουμε ζέστη. Έχει ζέστη, θέλουμε δροσιά. Δεν είμαστε υπερβολικοί. Θέλουμε απλά να έχουμε το ιδανικό κλίμα στο χώρο μας. Και με την εταιρεία G-MAS και τα κλιματιστικά Daikin έχουμε τις καλύτερες λύσεις κλιματισμού. Συστήματα ψύξης, κλιματισμός, εξαίρισμος, συντηρήσεις με άμεση εξυπηρέτηση. Για κλιματισμό έρχεσαι G-MAS στην 49 Μαρτύρων 29. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2665 400 227. Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G-MAS. Εδώ είσαι στην εποχή σου.
5: Τρίτο Φεστιβάλ Παραμυθιάς. Δευτέρα 20 Ιουλίου. Ευρυπίδη Ίων. Το Διπεθέ Ρούμελης παρουσιάζει ένα από τα πιο ενηγματικά έργα του μεγάλου τραγωδού. Πρωταγωνιστούν Ευγενία Δημητροπούλου, Μάξιμος Μουμούρης, Γιάννης Εγγλέζος. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr, στα φυσικά σημεία προπόλησης σε Παραμυθιά και Ιγουμενίτσα και στο Ταμείο του Θεάτρου. Ο Δήμος Ουλίου παρέχει δωρεάν μετακίνηση από την Ιγουμενίτσα προς το φεστιβάλ με επιστροφή. Το Πούλμαν αναχωρεί από το Πάνθεον στις 8.
6: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
8: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
9: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
7: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Θάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
9: Ειρήνη. Ιγουμενίτσα. 5 Αυγούστου, Υπαίθριο Θέατρο Ιγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.
10: Από τη Λίζα έως τη Μόνα Λίζα, η κάθε εικόνα έχει το πλαίσιο που της αξίζει. Art Deco. Εκτυπώσεις σε καμβά, φωτογραφίες σε κάδρα, αναπαλαίωση παλιών πλαισίων. Κορνίζες για καθρέφτες, κεντήματα, κοιμήλια, πτυχία, μετάλλια. Art Deco. Κύπρου 51, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665 103 343. Η μοναδική επιλογή στην κορνίζα, γιατί η τέχνη θέλει το κάδρο της.
11: Το Pulsar Samothrake Art Festival επιστρέφει. 6 Αυγούστου Νοσφαιράτου. Μια συμφωνία τρόμου. Συνοδεία ζωντανής μουσικής από τον Νίκο Βελιώτη. 7 Αυγούστου Καλλιόπη Μητροπούλου και Νίκος Βελιώτη. 8 Αυγούστου Captain. 9 Αυγούστου Tracks Pants. Στον πολιτιστικό χώρο εργοστάσιο. Πληροφορίες στο pulsarfestivalgreece.com. Προπόληση ticketservices.gr. Χορηγός επικοινωνίας, ένπλο 89,2 FM.

αφήνω ποτά. Βλέπω έναν τυπά από το μπαρ αγκαλιά να σε παίρνει. Κι έτσι σπίτι γυρνώ, στο κρεβάτι ακουμπώ κι αγκαλιά παίρνω το μαξιλάρι. Και στα μάτια μπροστά η εικόνα ξανά που απ' τα χείλη τραβά στο καμπάρι. Νιώθω τόσο μικρός, αχ να είμαι ψηλός και να είχα τα μπράτσα του τύπου. Θα σε είχα μη φρέξ και

0: En Glow 89,2. Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν, σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys. Στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές. Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945 856 888.
1: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 26510 68 493. Για επιτυχημένη προβολή, ένα είναι το όνομα. Μαραζόπουλος Promotion. Μπλουζάκια, καπελάκια, μπουφάν, έξυπνα διαφημιστικά δώρα, όλα με το λογότυπό σας. Επίσης, φυλάδια, επαγγελματικές κάρτες, φάκελοι, μαγνητάκια, σημαίες, βιβλία σέρβις οχημάτων και άλλα πολλά. Μαραζόπουλος Promotion. Η επιτυχία έχει όνομα. Βρείτε μας στο maraζόπουλος.gr και στο 6937 85 77 59.

0: Δευτέρα 27 Ιουλίου. Νέο υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας στη θέση Τσιπουρίκη. Ωραία 9.30 το βράδυ. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια από 15 ευρώ. Προπόληση rtickets.gr και βιβλιοπωλείο Μιτσέλου Ιγουμενίτσα.
1: Δευτέρα 27 Ιουλίου. Υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας. Η Γιώτα Νέγκα ζωντανά σε ένα βράδυ που θα το θυμόμαστε για πάντα.
2: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας σε αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
3: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: 101,2.
1: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
2: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
1: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
2: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
3: Για κοκτέιλ παγωμένο ή παγάκι στον καφέ, για δροσιά στο χυμό ή ποτάκι on the rocks. Παγοποιείο Black Ice. Προμηθεύουμε πάγο nugget, flakes, αλλά και παγάκια για πάρτι, μπάρ, εστιατόρια και ξενοδοχεία. Παγοποιείο Θεσπρωτείας Black Ice. Αγίων Αποστόλων 39, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 6933-359-010.
4: Ψάχνεις ιδανική ατμόσφαιρα για το χώρο σου? Electronet. Βρες κλιματιστικό Inventor Noura 12.000 BTU με τεχνολογία AI μόνο με 549 ευρώ. Και όλη τη σειρά με δωρεάν εγκατάσταση για αγορές από τα καταστήματα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet.
5: Electronet Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26 65 0 25 239.
6: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
7: Γιατί η καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
6: Με τους Ασημίνα Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθοδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη. Καριάτιδα. 25 Ιουλίου, Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο Θέατρο Ιγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.
8: Τρίτο Φεστιβάλ Παραμυθιάς. Δευτέρα, 20 Ιουλίου. Ευρυπίδη, Ίων. Το Διπεθέ Ρούμελης παρουσιάζει ένα από τα πιο ενηγματικά έργα του μεγάλου τραγωδού. Πρωταγωνιστούν Ευγενία Δημητροπούλου, Μάξιμος Μουμούρης, Γιάννης Εγγλέζος. Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr, στα φυσικά σημεία προπόλησης σε Παραμυθιά και Ιγουμενίτσα και στο Ταμείο του Θεάτρου. Ο Δήμος Ουλίου παρέχει δωρεάν μετακίνηση από την Ιγουμενίτσα προς το φεστιβάλ με επιστροφή. Το Πούλμαν αναχωρεί από το Πάνθεον στις 8.

βρίσκες κι οι χωροφύλακες να με τραβολογάνε. Φίλια από στόματα άγνωστα βρίσκες.

0: En Plo 89,2. Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής. Η γεωπονική θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650 28 840.
1: Κυριακή 19 Ιουλίου, παραμονή εορτής του προφήτη Ηλία. Μεγάλο παραδοσιακό πανηγύρι στην Πέστανη Ιγουμενίτσας, με σπουδαία δημοτική ορχήστρα και καλλιτέχνες. Κλαρίνο, ο Δημήτρης Λαμπάκης. Τραγουδούν οι διαλεκτοί
2: Βασιλικός Τελιμέρο και τα κορίτσια χάδια
1: και ο Κωνσταντίνος Κώστας.
3: Να μπορούσανε.
1: Κυριακή 19 Ιουλίου, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πέστανης σας προσκαλεί όλους για μια μοναδική βραδιά που κάθε χρόνο δίνει ζωή στο χωριό. Είσοδος και χορός ελεύθερα. Σερβίρονται ψητά σούβλας και σχάρας, κρύα ποτά και αναψυκτικά. Εύκολο πάρκινγκ και γρήγορη εξυπηρέτηση. Κυριακή 19 Ιουλίου, μεγάλο παραδοσιακό πανηγύρι στην Πέστανη Ιγουμενίτσας.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
5: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
6: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
4: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
6: Ειρήνη. Ιγουμενίτσα. 5 Αυγούστου, Υπαίθριο Θέατρο Ιγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.
7: Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή. Η επίσημη θεατρική παράσταση σε σκηνοθεσία Ταμίλα Κουλίεφα με τα αυθεντικά κοστούμια του εξωτερικού. Ελάτε να διασκεδάσετε με τους αγαπημένους ήρωες να ζωντανεύουν σε μια μαγική θεατρική παράσταση. Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή για μια μοναδική παράσταση στην Ιγουμενίτσα. Την 3η 21 Ιουλίου στις 8.30 στο Υπαίθριο Θέατρο Ιγουμενίτσας Μιχάλης Γκανάς, θέση Τσιπουρίκη. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Μιτσέλου και ηλεκτρονικά στο cometogether.live. Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή. Μη τη χάσετε!
8: Το Pulsar Samothrake Art Festival επιστρέφει. 6 Αυγούστου Νοσφαιράτου. Μια συμφωνία τρόμου. Συνοδεία ζωντανής μουσικής από τον Νίκο Βελιώτη. 7 Αυγούστου Καλλιόπη Μητροπούλου και Νίκος Βελιώτη. 8 Αυγούστου Captain. 9 Αυγούστου Track Spans. Στον πολιτιστικό χώρο εργοστάσιο. Πληροφορίες στο pulsarfestivalgreece.com. Προπόληση ticketservices.gr. Χορηγός επικοινωνίας Enplo 89,2 FM.
9: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

la prend les muscles, lui va bénir, je la prends les muscles.

0: Radio.
1: Περιοδικό Step. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό Step έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937 857759. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr.
2: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip. Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα. Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
3: Και?
2: Πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
3: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
2: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
3: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
2: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.
4: Βρες την Electronet δίμετρο ψυγείο καταψύκτη LG. Total Low Frost, μεγάλης χωρητικότητας 465 λίτρων, μόνο με 899 ευρώ και όλα τα ψυγεία LG με δώρο μπύρες. Απόκτησε τα πάντα έως 12 άτοχες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet.
5: Electronet Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650 25239.
6: Το καλοκαίρι όλα είναι πιο όμορφα. Το ίδιο κι εσείς. Ρις. Λάμψτε κάτω από τον ήλιο με εξειδικευμένα προϊόντα αντιλιακής περιποίησης και φροντίδας με τη σφραγίδα της G-Mas Cosmetics. Υψηλής ποιότητας προϊόντα για πρόσωπο, σώμα, μαλλιά, ενυδάτωση αλλά και εντομοαποθητικά με φυσικές πρώτες ύλες. Θα τα βρεις όλα στο κατάστημα Ρις Αρώματα. Ρις Αρώματα. Σύμμαχος ομορφιάς. Ευαγγελίστριας 8, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-301-516. Βρείτε μας στο Facebook, Instagram και κάνε online τις αγορές σου στο rispavlaaromata.gr. Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
7: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι,

0: Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζη Αθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
1: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της Κούφιας Βελόνας. 26 Ιουλίου, Ιωάννινα, υπαίθριο θέατρο AIM.

0: Δευτέρα 27 Ιουλίου. Νέο υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας στη θέση Τσιπουρίκη. Ώρα 9.30 το βράδυ. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια από 15 ευρώ. Προπόληση rtickets.gr και βιβλιοπωλείο Μιτσέλου Ιγουμενίτσα.
1: Δευτέρα 27 Ιουλίου. Υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας. Η Γιώτα Νέγκα ζωντανά σε ένα βράδυ που θα το θυμόμαστε για πάντα.
2: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

Όταν σου λείπει κάτι που δεν έχεις, πάντα χτυπάς εκεί που θα πονάς. Εμπειρά τα χτυπήματα αντέχεις, την πείνα μου τη χόρτασες με μιας.

0: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η γεωπονική θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650 28 840.
1: Από τη Λίζα έως τη Μόνα Λίζα, η κάθε εικόνα έχει το πλαίσιο που της αξίζει. Art Deco. Εκτυπώσεις σε καμβά, φωτογραφίες σε κάδρα, αναπαλαίωση παλιών πλαισίων. Κορνίζες για καθρέφτες, κεντήματα, κοιμήλια, πτυχία, μετάλλια. Art Deco. Κύπρου 51, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26 65 103 343. Η μοναδική επιλογή στην κορνίζα, γιατί η τέχνη θέλει το κάδρο της.
2: Για κοκτέιλ παγωμένο ή παγάκι στον καφέ, για δροσιά στο χυμό ή ποτάκι on the rocks. Παγοποιείο Black Ice. Προμηθεύουμε πάγο nugget, flakes, αλλά και παγάκια για πάρτι, μπαρ, εστιατόρια και ξενοδοχεία. Παγοποιείο Θεσπρωτείας Black Ice. Αγίων Αποστόλων 39, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 6933-359-010.
0: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα. Στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
3: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center, Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Εψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650 28568.
4: Αν ψάχνεσαι για δροσιά, τότε ψάχνεις για ηλεκτρονέτ. Fujitsu, Mitsubishi, Samsung, Midea. Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά, αλλά και ψαγμένα οικονομικά μοντέλα με υπεύθυνη τοποθέτηση. Αν ψάχνεις για δροσιά, τότε ψάξε για ηλεκτρονέτ Κολέτας Γιώργιος. 28 Οκτωβρίου 75, διασταύρωση Νέας Ελεύκειας, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650 25239.
5: Φέρνω την απόλυτη ισορροπία στην ατμόσφαιρα του χώρου σου. Με ονόμασαν Τάικι Νεμιούρα. Σχεδιάστηκα για να είμαι εκεί, αλλά να μην το καταλαβαίνεις. Να σου προσφέρω δροσιά ή ζέστη όποτε το χρειάζεσαι. Να δουλεύω για εσένα στις πιο ακραίες συνθήκες. Να ξεχωρίζω για την εμφάνιση και την απόδοσή μου. Να φροντίζω το περιβάλλον που ζεις. Να σε φροντίζω. Τάικι Νεμιούρα. Daikin. Ατμόσφαιρα που τη ζεις.
6: Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G-Mas. Εδώ είσαι στην εποχή σου.
7: Τρίτο Φεστιβάλ Παραμυθιάς. Δευτέρα 20 Ιουλίου. Ευρυπίδη Ίων. Το Διπεθέ Ρούμελης παρουσιάζει ένα από τα πιο ενηγματικά έργα του μεγάλου τραγωδού. Πρωταγωνιστούν Ευγενία Δημητροπούλου, Μάξιμος Μουμούρης, Γιάννης Εγκλέζος. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr, στα φυσικά σημεία προπόλησης σε Παραμυθιά και Ιγουμενίτσα και στο Ταμείο του Θεάτρου. Ο Δήμος Ουλίου παρέχει δωρεάν μετακίνηση από την Ιγουμενίτσα προς το φεστιβάλ με επιστροφή. Το Πούλμαν αναχωρεί από το Πάνθεον στις 8.
8: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
9: Το Pulsar Samothrake Art Festival επιστρέφει 6 Αυγούστου Νοσφαιράτου. Μια συμφωνία τρόμου. Συνοδεία ζωντανής μουσικής από τον Νίκο Βελιώτη. 17 Αυγούστου, Καλλιόπη Μητροπούλου και Νίκος Βελιώτης. 8 Αυγούστου, Κάπτεν. 9 Αυγούστου, Track Spans, στον πολιτιστικό χώρο εργοστάσιο. Πληροφορίες στο pulsarfestivalgreece.com. Προπόληση, ticketservices.gr. Χορηγός επικοινωνίας, ΕΝΠΛΟ 89,2 FM.
10: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον ΕΝΠΛΟ. Είναι απλό και οικονομικό.
11: Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Αποχαιρετιστήρια επίσκεψη Μακρόν στη Γερμανία, Ευρώπη και πυρηνική αποτροπή στο επίκεντρο. Σε νέα φάση το Κυπριακό, στη Λευκωσία ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ στα τέλη Ιουλίου. Νέος Πρωθυπουργός της Ουκρανίας ο Σέρχι Κορέτσκι, νέες επιθέσεις σε ρωσικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα. Είναι οι ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Με στρατιωτικές τιμές υποδέχθηκε το μεσημέρι ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς τον Γάλλο πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν στο επιβλητικό ανάκτορο Αγκούστουσμπουργκ κοντά στη Βόνη. Οι δύο ηγέτες προεδρεύουν σε κοινή συνεδρίαση των Υπουργικών Συμβουλίων Γαλλίας και Γερμανίας. Κοινές δηλώσεις αναμένονται στις 3 και 4 τοπική ώρα. Είναι, κατά πάσα πιθανότητα, η αποχαιρετιστήρια επίσκεψη του Εμμανουέλ Μακρόν σε γερμανικό έδαφος, σε μια συγκυρία κρίσιμη για το μέλλον της Ευρώπης και ιδιαίτερα την πολιτική ασφάλειας και άμυνας. Περισσότερα από τον Στέφανο Γεωργακόπουλο.
12: Στροφή στη στενότερη συνεργασία για την πυρηνική αποτροπή επιχειρούν Γαλλία και Γερμανία. Στις διαβουλεύσεις του Γάλλου Προέδρου Μακρόν με τον Γερμανό καγκελάριο Μέατς, στο πλαίσιο των συνεδριάσεων του Γαλλογερμανικού Υπουργικού Συμβουλίου, το ζήτημα της πυρηνικής αποτροπής βρέθηκε στο επίκεντρο των συνομιλιών, καθώς οι δύο χώρες αναζητούν νέο πεδίο συνεργασίας μετά τα προβλήματα στο κοινό πρόγραμμα ανάπτυξης του μαχητικού αεροσκάφους ΕΦΚΑΣ. Σύμφωνα με πληροφορίες από το Βερολίνο, εξετάζεται η συμμετοχή Γερμανών στρατιωτών σε γαλλική πυρηνική άσκηση το προσεχές φθινόπωρο. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στην προσπάθεια της Γαλλίας να ενισχύσει τον ευρωπαϊκό πυλώνα ασφαλείας σε μια περίοδο αυξημένης αβεβαιότητας για την ευρωπαϊκή άμυνα. Το Βερολίνο τονίζει πάντως ότι οποιαδήποτε συνεργασία με τη Γαλλία θα πρέπει να λειτουργεί συμπληρωματικά προς την πυρηνική αποτροπή του ΝΑΤΟ και όχι ως υποκατάστατό της. Από την πλευρά του, το Παρίσι επιμένει ότι ο έλεγχος των πυρηνικών παραμένει αποκλειστικά εθνική υπόθεση, ζητώντας όμως από τους Ευρωπαίους εταίρους μεγαλύτερη συμβολή σε τομείς όπως η αεράμινα, τα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης και τα όπλα μεγάλης εμβέλειας. Για την Deutsche Welle, Στέφανος Γεωργακόπουλος.
11: Μια ακόμη ευρωπαϊκή πρωτοβουλία δρομολογεί το Βερολίνο. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώχαν Βάντεφολ προτείνει την αποστολή μιας ευρωπαϊκής στρατιωτικής δύναμης στον Λίβανο, η οποία θα αντικαταστήσει την ειρηνευτική δύναμη UNIFIL των Ηνωμένων Εθνών. Όπως δηλώνει σε σημερινή συνέντευξή του ο Βάντεφολ, η αποστολή αυτή θα μπορούσε να δρομολογήσει κατάλληλες προϋποθέσεις ώστε να αποχωρήσουν από τον Λίβανο τα Ισραηλινά στρατεύματα, χωρίς όμως να επανέλθει η φιλοϊρανική οργάνωση Χεσμπολάχ. Στο μεταξύ, σε νέα φάση φαίνεται να εισέρχεται το Κυπριακό, καθώς ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουτέρες αναμένεται στην Κύπρο για διήμερη επίσκεψη στις 27 Ιουλίου. Είναι η πρώτη φορά μετά από 16 χρόνια που εν ενεργεία Γενικός Γραμματέας επισκέπτεται το νησί, γεγονός που πυροδοτεί σενάρια για εξελίξεις. Ενημέρωση από την Λευκωσία και τον Λουκιανό Λυρίτσα.
13: Την κάθοδο του κ. Γκουτέρες στην Κύπρο ανακοίνωσε χθες βράδυ ο εκπρόσωπός του Στεφάν Ντούζαρικ, ανακοινώνοντας παράλληλα ότι ο κ. Γκουτέρες θα συναντηθεί με τους ηγέτες των δύο κοινοτήτων στο πλαίσιο των προσπαθειών του για την προώθηση της ειρηνευτικής διαδικασίας και την στήριξη της σταθερότητας στο νησί. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την πρώτη μέρα της παρουσίας του στην Κύπρο, ο κ. Γκουτέρες θα πραγματοποιήσει χωριστές συναντήσεις με τους Νίκο Χριστοδουλίδη και Τουρφάν Ερχιουρμάν, ενώ την επόμενη θα παρακαθίσει σε κοινή συνάντηση με τους ηγέτες των δύο κοινοτήτων στην οικία του ειδικού αντιπροσώπου του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, η οποία βρίσκεται στην νεκρή ζώνη. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, μετά την ολοκλήρωση της κοινής συνάντησης θα γίνουν σημαντικές ανακοινώσεις σε σχέση με το κυπριακό πρόβλημα. Εκτός εξαιρετικού απρόπτου, ο Γενικός Γραμματέας θα ανακοινώσει τη σύγκληση πενταμερούς διάσκεψης για το Κυπριακό τέλος Αυγούστου ή αρχές Σεπτεμβρίου, η οποία μάλιστα σύμφωνα με διπλωματικές πηγές θα είναι προσανατολισμένη στο αποτέλεσμα. Είναι επίσης πιθανόν ο Γενικός Γραμματέας να ανακοινώσει χρονοδιαγράμματα για την πορεία των επερχόμενων συνομιλιών. Η ευνίδη ανακοίνωση για την άφιξη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στην Κύπρο έρχεται μέσω δημοσιευμάτων και πληροφοριών περί επεξεργασίας σχεδίου των Ηνωμένων Εθνών για επίλυση του Κυπριακού. Από την Λευκοσία, Λουκιανός Λυρίτσας για την Deutsche Welle.
11: Το κοινοβούλιο της Ουκρανίας επικύρωσε την εκλογή του Σέρχη Γκορέτσκι στην Πρωθυπουργία στη θέση της Γιούλια Σιβιρτιρένκο το βράδυ της Πέμπτης. Νέος Υπουργός Άμυνας ορίζεται ο μέχρι σήμερα επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών Χεφιένη Χμάρα. Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σε νέες ρωσικές επιθέσεις στο λιμάνι του Σοδισσού, δηλώνει ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Την ίδια στιγμή το Ουκρανικό επιτελείο ανακοίνωσε ότι επλήγησαν με drones 12 ρωσικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα και οι επιθέσεις θα συνεχιστούν προκειμένου να τερματιστεί ο ρωσικός ανεφοδιασμός με πετρέλαιο κατά παράκαμψη των διεθνών κυρώσεων. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Συνεχίζουμε με σύντομες ειδήσεις. Συνεχίζονται οι αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν. Οι τοπικές αρχές κάνουν λόγο για 7 νεκρούς το πρωί της Παρασκευής. Σε αντίπεινα, οι αποκαλούμενοι φρουροί της Επανάστασης υποστηρίζουν ότι κατέστρεψαν αμερικανικά ραντάρ στο Σουλτανάτο του Ομάν. Νέο κύμα συλλήψεων στην Τουρκία για στημένους ποδοσφαιρικούς αγώνες και παράνομα στοιχήματα. Σύμφωνα με το πρακτορείο Ανατολού, η αστυνομία συνέλαβε 17 υπόπτους, μεταξύ αυτών παράγοντες της Γαλατά Σεράι και της Μπεσίκτας. Νέος πρόεδρος του Βρετανικού Εργατικού Κόμματος αναμένεται να εκλεγεί σε λίγη ώρα ο πρώην δήμαρχος του Μάντσεστερ, Άντι Μπέρναμ. Τη Δευτέρα λαμβάνει εντολή από τον βασιλιά Κάρολο για τον σχηματισμό της νέας κυβέρνησης. Και ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσε θα επισκεφθεί τις ΗΠΑ την Κυριακή για να παρακολουθήσει τον τελικό του Μουντιάλ ανάμεσα στην Ισπανία και την Αργεντινή. Στο γήπεδο αναμένεται να βρεθεί και ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, με τον οποίο Σάντσε έχει περιέλθει σε σύγκρουση για τον πόλεμο στο Ιράν, αλλά και τις αμυντικές δαπάνες στα πλαίσια του ΝΑΤΟ. Ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle.
14: Το θέμα της ημέρας.
11: Στο στόχαστρο των Ηνωμένων Πολιτειών μπαίνει και πάλι το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο απειλεί να διαλύσει το δικαστήριο, θεωρώντας ότι υπονομεύει την κυριαρχία των Ηνωμένων Πολιτειών. Μεταξύ άλλων, η Ουάσιγκτον εξετάζει την απαγόρευση εισόδου σε συνεργάτες του δικαστηρίου, την επιβολή κυρώσεων στο ίδιο το δικαστήριο και την άσκηση επιρροής σε χώρες που αρνούνται να απορρίψουν τη δίθεν αρμοδιότητα του δικαστηρίου, όπως αναφέρει ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν προσχωρήσει στο καταστατικό του δικαστηρίου, το οποίο κατά συνέπεια δεν μπορεί να διερευνήσει υποθέσεις που εκτυλίσσονται σε αμερικανικό έδαφος. Ωστόσο, θεωρείται αρμόδιο για υποθέσεις που εκτυλίσσονται σε εκείνες τις χώρες που έχουν συνυπογράψει το καταστατικό. Σε αυτή τη νομική βάση εδράζονται τα εντάλματα σύλληψης που έχουν εκδοθεί εναντίον του Ρώσου Προέδρου Πούτιν και του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Νετανιάχου. Το ουσιώδες ερώτημα είναι η ανάληψη ευθύνης, εξηγεί ο Κάι Άμπρος, καθηγητής διεθνούς δικαίου στο Πανεπιστήμιο του Γκέτιγκεν, και συμπληρώνει: «Δεν μπορεί στη διάρκεια μιας ένοπλης σύραξης να διαπράττονται οι δεχθεί εγκλήματα και να μένουν ατιμόρυτοι οι κυρίως υπεύθυνοι που είναι επικεφαλής κυβερνήσεων ή άλλα πρόσωπα με επιτελικό ρόλο». Μέχρι στιγμής το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο δεν έχει εκδικάσει υπόθεση στην οποία εμπλέκεται Αμερικανός υπήκοος. Θεωρείται αναρμόδιο για τα στελέχη της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Μετανάστευσης, ICE, που δραστηριοποιούνται σε αμερικανικό έδαφος. Διαφορετική περίπτωση αποτελούν ωστόσο οι στοχευμένες αμερικανικές επιθέσεις εναντίον λαθρεμπόρων ή εμπόρων ναρκωτικών στην Καραϊβική. Ο πρώην εισαγγελέας του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, Λουίς Μορένο Κάμπο, είχε εκφράσει την άποψη ότι αυτές οι επιθέσεις θα μπορούσαν να θεωρηθούν εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Σε κάθε περίπτωση, η Ευρωπαϊκή Ένωση απαντά στις απειλές Ρούμπιο και στηρίζει το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Και ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών, Γιώχαν Βάντεφουλ, εκφράζει την υποστήριξή του για ένα δικαστήριο που, όπως επισημαίνει, κάνει τον κόσμο πιο σίγουρο και πιο δίκαιο. Παρόμοια εκτίμηση είχε εκφράσει και η Αμερικανική Γερουσία το 2022 μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, εκφιάζοντας το δικαστήριο και κάνοντας λόγο για ένα διεθνές δικαστικό όργανο που προασπίζει την πρωτοκαθεδρία του δικαίου. Το κείμενο είχε συνυπογράψει και ο σημερινός Υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο.

Enplo 89,2. Κάνει κρύο, θέλουμε ζέστη. Έχει ζέστη, θέλουμε δροσιά. Δεν είμαστε υπερβολικοί. Θέλουμε απλά να έχουμε το ιδανικό κλίμα στο χώρο μας. Και με την εταιρεία G μας και τα κλιματιστικά Daikin έχουμε τις καλύτερες λύσεις κλιματισμού. Συστήματα ψύξης, κλιματισμός, εξαίρισμος, συντηρήσεις με άμεση εξυπηρέτηση. Για κλιματισμό έρχεσαι G μας στην 49 Μαρτύρων 29. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2665 400 227. Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G μας. Εδώ είσαι στην εποχή σου. Enplo 89,2.

0: 101,2.
1: Κυριακή 19 Ιουλίου. Παραμονή εορτής του προφήτη Ηλία. Μεγάλο παραδοσιακό πανηγύρι στην Πέστανη Ιγουμενίτσας. Με σπουδαία δημοτική ορχήστρα και καλλιτέχνες. Κλαρίνο, ο Δημήτρης Λαμπάκης. Τραγουδούν οι διαλεκτοί. Και ο Κωνσταντίνος Κώστας.
2: Να μπορούσανε να δουν τα μάτια.
1: Κυριακή 19 Ιουλίου. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πέστανης σας προσκαλεί όλους για μια μοναδική βραδιά που κάθε χρόνο δίνει ζωή στο χωριό. Είσοδος και χορός ελεύθερα. Σερβίρονται ψητά σούβλας και σχάρας, κρύα ποτά και αναψυκτικά. Εύκολο πάρκινγκ και γρήγορη εξυπηρέτηση. Κυριακή 19 Ιουλίου. Μεγάλο παραδοσιακό πανηγύρι στην Πέστανη Ιγουμενίτσας.
2: Λένε τι όμορφο και φίνο, στήθηκε απόψε στο χωριό.
3: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
4: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
3: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
4: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26653-06736 και 6937-150-284.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
6: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
7: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
5: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
7: Ειρήνη. Ιγουμενίτσα. 5 Αυγούστου, Υπαίθριο Θέατρο Ιγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.
8: Για επιτυχημένη προβολή, ένα είναι το όνομα. Μαραζόπουλος Promotion. Μπλουζάκια, καπελάκια, μπουφάν, έξυπνα διαφημιστικά δώρα, όλα με το λογότυπό σας. Επίσης, φυλάδια, επαγγελματικές κάρτες, φάκελοι, μαγνητάκια, σημαίες, βιβλία σέρβις οχημάτων και άλλα πολλά. Μαραζόπουλος Promotion. Η επιτυχία έχει όνομα. Βρείτε μας στο marazopoulos.gr και στο 6937-857759.
9: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
10: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιώς. Τηλέφωνο 6945-856-888.
11: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κεσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

0: Διπλό 89,2.
1: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
0: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665-100-340. Πληροφορίες enplonet.gr.
2: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
3: Το καλοκαίρι όλα είναι πιο όμορφα. Το ίδιο κι εσείς. Ρις. Λάμψτε κάτω από τον ήλιο με εξειδικευμένα προϊόντα αντιλιακής περιποίησης και φροντίδας με τη σφραγίδα της Gmas Cosmetics. Υψηλής ποιότητας προϊόντα για πρόσωπο, σώμα, μαλλιά, ενυδάτωση αλλά και εντομοαποθητικά με φυσικές πρώτες ύλες. Θα τα βρεις όλα στο κατάστημα Ρις Αρώματα. Ρις Αρώματα. Σύμμαχος ομορφιάς. Ευαγγελίστριας 8, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-301-516. Βρείτε μας στο Facebook, Instagram και κάνε online τις αγορές σου στο rispavlaaromata.gr.
4: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
5: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
4: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
5: Και?
4: Πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
5: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
4: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
5: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
4: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.

0: Δευτέρα 27 Ιουλίου. Νέο υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας στη θέση Τσιπουρίκη. Ωραία 9.30 το βράδυ. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια από 15 ευρώ. Προπόληση rtickets.gr και βιβλιοπωλείο Μιτσέλου Ιγουμενίτσα.
1: Δευτέρα 27 Ιουλίου. Υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας. Η Γιώτα Νέγκα ζωντανά σε ένα βράδυ που θα το θυμόμαστε για πάντα.
2: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Radio.
1: Τρίτο Φεστιβάλ Παραμυθιάς. Δευτέρα 20 Ιουλίου. Ευρυπίδη Ίων. Το Διπεθέ Ρούμελης παρουσιάζει ένα από τα πιο ενηγματικά έργα του μεγάλου τραγωδού. Πρωταγωνιστούν Ευγενία Δημητροπούλου, Μάξιμος Μουμούρης, Γιάννης Εγγλέζος. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr, στα φυσικά σημεία προπόληση σε Παραμυθιά και Ηγουμενίτσα και στο Ταμείο του Θεάτρου. Ο Δήμος Ουλίου παρέχει δωρεάν μετακίνηση από την Ηγουμενίτσα προς το φεστιβάλ με επιστροφή. Το Πούλμαν αναχωρεί από το Πάνθεον στις 8.
2: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLO.net με έδρα την Ηγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLO.net. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
3: Η EnPLO.net προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
4: Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή. Η επίσημη θεατρική παράσταση σε σκηνοθεσία Ταμίλα Κουλίεφα με τα αυθεντικά κοστούμια του εξωτερικού. Ελάτε να διασκεδάσετε με τους αγαπημένους ήρωες να ζωντανεύουν σε μια μαγική θεατρική παράσταση. Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή για μια μοναδική παράσταση στην Ηγουμενίτσα. Την 3η 21 Ιουλίου στις 8.30 στο υπαίθριο θέατρο Ηγουμενίτσας Μιχάλης Γκανάς, θέση Τσιπουρίκη. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Μιτσέλου και ηλεκτρονικά στο cometogether.live. Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή. Μην τη χάσετε!

0: Διπλό 89,2. Δε χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήφια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια, μύγες σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη. Αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
1: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690-7098-630.
2: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ. Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 Ηγουμενίτσα.
0: Για κοκτέιλ παγωμένο ή παγάκι στον καφέ, για δροσιά στο χυμό ή ποτάκι on the rocks. Παγωποιείο Black Eyes. Προμηθεύουμε πάγο nugget, flakes, αλλά και παγάκια για πάρτι, μπάρ, εστιατόρια και ξενοδοχεία. Παγωποιείο Θεσπρωτείας Black Eyes. Αγίων Αποστόλων 39, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 6933-359-010.
4: Κυριακή 19 Ιουλίου, παραμονή εορτής του προφήτη Ηλία. Μεγάλο παραδοσιακό πανηγύρι στην Πέστανη Ηγουμενίτσας, με σπουδαία δημοτική ορχήστρα και καλλιτέχνες. Κλαρίνο, ο Δημήτρης Λαμπάκης. Τραγουδούν οι διαλεκτοί
5: Βασιλικός Τελημέρο και τα κορίτσια χάδια
4: και ο Κωνσταντίνος Κώστας.
5: Να μπορούσανε.
4: Κυριακή 19 Ιουλίου, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πέστανης σας προσκαλεί όλους για μια μοναδική βραδιά που κάθε χρόνο δίνει ζωή στο χωριό. Είσοδος και χορός ελεύθερα. Σερβίρονται ψητά σούβλας και σχάρας, κρύα ποτά και αναψυκτικά. Εύκολο πάρκινγκ και γρήγορη εξυπηρέτηση. Κυριακή 19 Ιουλίου, μεγάλο παραδοσιακό πανηγύρι στην Πέστανη Ηγουμενίτσας.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
7: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
8: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
6: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Θάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
8: Ειρήνη. Ηγουμενίτσα. 5 Αυγούστου, Υπαίθριο Θέατρο Ηγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.
9: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
10: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: νούμερο 2.
1: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
2: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
1: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
2: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
3: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
4: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από 2 συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
3: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη. Καριάτιδα. 25 Ιουλίου, Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο Θέατρο Ιγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.
5: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ, κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
6: Τρίτο Φεστιβάλ Παραμυθιάς. Δευτέρα 20 Ιουλίου. Ευρυπίδη Ίων. Το Διπεθέ Ρούμελης παρουσιάζει ένα από τα πιο ενηγματικά έργα του μεγάλου τραγωδού. Πρωταγωνιστούν Ευγενία Δημητροπούλου, Μάξιμος Μουμούρης, Γιάννης Εγκλέζος. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr, στα φυσικά σημεία προπόλησης σε Παραμυθιά και Ιγουμενίτσα και στο Ταμείο του Θεάτρου. Ο Δήμος Ουλίου παρέχει δωρεάν μετακίνηση από την Ιγουμενίτσα προς το φεστιβάλ με επιστροφή. Το Πούλμαν αναχωρεί από το Πάνθεον στις 8.
7: Το Pulsar Samothrake Art Festival επιστρέφει 6 Αυγούστου Νοσφαιράτου. Μια συμφωνία τρόμου. Συνοδεία ζωντανής μουσικής από τον Νίκο Βελιώτη. 7 Αυγούστου, Καλλιόπη Μητροπούλου και Νίκος Βελιώτη. 8 Αυγούστου, Captain. 9 Αυγούστου, Tracks Pants. Στον πολιτιστικό χώρο εργοστάσιο. Πληροφορίες στο pulsarfestivalgreece.com. Προπόληση ticketservices.gr. Χορηγός επικοινωνίας, ένπλο 89,2 FM.

0: 89,2. Το καλοκαίρι όλα είναι πιο όμορφα. Το ίδιο κι εσείς. Ρις. Λάμψτε κάτω από τον ήλιο με εξειδικευμένα προϊόντα αντιλιακής περιποίησης και φροντίδας με τη σφραγίδα της Gmas Cosmetics. Υψηλής ποιότητας προϊόντα για πρόσωπο, σώμα, μαλλιά, ενυδάτωση αλλά και εντομοαποθητικά με φυσικές πρώτες ύλες. Θα τα βρεις όλα στο κατάστημα Ρις Αρώματα. Ρις Αρώματα. Σύμμαχος ομορφιάς. Ευαγγελίστριας 8, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665 301 516. Βρείτε μας στο Facebook, Instagram και κάνε online τις αγορές σου στο rispavlaaromata.gr. Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η γεωπονική θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ηγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650 28 840. Περιοδικό STEP. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό STEP έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937 85 77 59. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr. Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ηγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
1: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
2: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζη Αθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
3: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. 26 Ιουλίου, Ιωάννινα, Υπαίθριο Θέατρο.

0: Δευτέρα 27 Ιουλίου. Νέο υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας στη θέση Τσιπουρίκη. Ώρα 9.30 το βράδυ. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια από 15 ευρώ. Προπόληση rtickets.gr και βιβλιοπωλείο Μιτσέλου Ιγουμενίτσα.
1: Δευτέρα 27 Ιουλίου. Υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας. Η Γιώτα Νέγκα ζωντανά σε ένα βράδυ που θα το θυμόμαστε για πάντα.
2: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.
3: Θέλω να πω σ' αγαπώ και αντί για αυτό ρωτώ. Μ' αγαπάς λιγάκι. Μ' αγαπάς λιγάκι.

0: 92,2.
1: Ψάχνεις αυθεντική εμπειρία καφέ. Electronet. Βρες μηχανές Nespresso Vertuo Pop για τέλειο φρέντο εσπρέσο στο σπίτι μόνο με μία κάψουλα και το πάτημα ενός κουμπιού μόνο από 69 ευρώ και με 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική. Και αποκλειστικά εδώ όλη τη σειρά Vertuo με δώρο Travel Mag. Electronet.
0: Electronet Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650-25239.
2: Κάνει κρύο, θέλουμε ζέστη. Έχει ζέστη, θέλουμε δροσιά. Δεν είμαστε υπερβολικοί. Θέλουμε απλά να έχουμε το ιδανικό κλίμα στο χώρο μας. Και με την εταιρεία G μας και τα κλιματιστικά Daikin έχουμε τις καλύτερες λύσεις κλιματισμού. Συστήματα ψύξης, κλιματισμός, εξαίρισμος, συντηρήσεις με άμεση εξυπηρέτηση. Για κλιματισμό έρχεσαι G μας στην 49 Μαρτύρων 29. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2665-400-227. Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G μας. Εδώ είσαι στην εποχή σου.
3: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
4: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
3: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
4: Και
3: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
4: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
3: Είσαι τρελός, νίκησα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
4: πάλι ο Τάσιος έσωσε.
0: 49 Μαρτύρων 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650-29451.
2: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945-856-888.
0: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Εψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650-28568.
5: Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή. Η επίσημη θεατρική παράσταση σε σκηνοθεσία Ταμίλα Κουλίεφα με τα αυθεντικά κοστούμια του εξωτερικού. Ελάτε να διασκεδάσετε με τους αγαπημένους ήρωες να ζωντανεύουν σε μια μαγική θεατρική παράσταση. Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή για μια μοναδική παράσταση στην Ιγουμενίτσα. Την 3η 21 Ιουλίου στις 8.30 στο υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας Μιχάλης Γκανάς, θέση Τσιπουρίκη. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Μιτσέλου και ηλεκτρονικά στο cometogether.live. Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή. Μην τη χάσετε!

0: Για κοκτέιλ παγωμένο ή παγάκι στον καφέ. Για δροσιά στο χυμό ή ποτάκι on the rocks. Παγοποιείο Black Eyes. Προμηθεύουμε πάγο nugget, flakes, αλλά και παγάκια για πάρτι, μπαρ, εστιατόρια και ξενοδοχεία. Παγοποιείο Θεσπρωτείας Black Eyes. Αγίων Αποστόλων 39, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 6933-359-010.
1: Τρίτο Φεστιβάλ Παραμυθιάς. Δευτέρα 20 Ιουλίου. Ευρυπίδη Ίων. Το Διπεθέ Ρούμελης παρουσιάζει ένα από τα πιο ενηγματικά έργα του μεγάλου τραγωδού. Πρωταγωνιστούν Ευγενία Δημητροπούλου, Μάξιμος Μουμούρης, Γιάννης Εγκλέζος. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr, στα φυσικά σημεία προπόλησης σε Παραμυθιά και Ηγουμενίτσα και στο Ταμείο του Θεάτρου. Ο Δήμος Ουλίου παρέχει δωρεάν μετακίνηση από την Ηγουμενίτσα προς το φεστιβάλ με επιστροφή. Το Πούλμαν αναχωρεί από το Πάνθεον στις 8.
2: Από τη Λίζα έως τη Μόνα Λίζα, η κάθε εικόνα έχει το πλαίσιο που της αξίζει. Art Deco. Εκτυπώσεις σε καμβά, φωτογραφίες σε κάδρα, αναπαλαίωση παλιών πλαισίων. Κορνίζες για καθρέφτες, κεντήματα, κοιμήλια, πτυχία, μετάλλια. Art Deco. Κύπρου 51, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-103-343. Η μοναδική επιλογή στην κορνίζα, γιατί η τέχνη θέλει το κάδρο της.
3: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
4: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ηγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665-100-340. Πληροφορίες enplonet.gr.
5: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
6: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον EnPLONET. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Ζαπλό 89,2. Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν, σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
1: Κυριακή 19 Ιουλίου. Παραμονή εορτής του προφήτη Ηλία. Μεγάλο παραδοσιακό πανηγύρι στην Πέστανη Ιγουμενίτσας. Με σπουδαία δημοτική ορχήστρα και καλλιτέχνες. Κλαρίνο, ο Δημήτρης Λαμπάκης. Τραγουδούν οι διαλεκτοί. Και ο Κωνσταντίνος Κώστας.
2: Να μπορούσανε να δουν τα μάτια.
1: Κυριακή 19 Ιουλίου. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πέστανης σας προσκαλεί όλους για μια μοναδική βραδιά που κάθε χρόνο δίνει ζωή στο χωριό. Είσοδος και χορός ελεύθερα. Σερβίρονται ψητά σούβλας και σχάρας, κρύα ποτά και αναψυκτικά. Εύκολο πάρκινγκ και γρήγορη εξυπηρέτηση. Κυριακή 19 Ιουλίου. Μεγάλο παραδοσιακό πανηγύρι στην Πέστανη Ιγουμενίτσας.
2: Λέντι όμορφο και φίνο, στήθηκε απόψε στο χωριό.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
4: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
5: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
3: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
5: Ειρήνη, Ιγουμενίτσα. 5 Αυγούστου, Υπαίθριο Θέατρο Ιγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.
6: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
0: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
6: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
0: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26653-06736 και 6937-150-284.
7: Τηλεφωνεί στο Δημό σου για ένα δέσποτ που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
8: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
9: Ω, είμαστε μικρός Δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
8: Δεν έχουμε λεφτά.
9: Δεν έχουμε αμάξι.
8: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
9: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
7: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία ή καταστοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτό τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

0: 101,2.
1: Τρίτο Φεστιβάλ Παραμυθιάς. Δευτέρα, 20 Ιουλίου. Ευρυπίδη, Ίων. Το Διπεθέ Ρούμελης παρουσιάζει ένα από τα πιο ενηγματικά έργα του μεγάλου τραγωδού. Πρωταγωνιστούν Ευγενία Δημητροπούλου, Μάξιμος Μουμούρης, Γιάννης Εγγλέζος. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr, στα φυσικά σημεία προπόληση σε Παραμυθιά και Ιγουμενίτσα και στο Ταμείο του Θεάτρου. Ο Δήμος Ουλίου παρέχει δωρεάν μετακίνηση από την Ιγουμενίτσα προς το φεστιβάλ με επιστροφή. Το Πούλμαν αναχωρεί από το Πάνθεον στις 8.
0: Σκέφτεσαι Μενώτες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ότι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493. Για επιτυχημένη προβολή, ένα είναι το όνομα. Μαραζόπουλος Promotion. Μπλουζάκια, καπελάκια, μπουφάν, έξυπνα διαφημιστικά δώρα, όλα με το λογότυπό σας. Επίσης, φυλάδια, επαγγελματικές κάρτες, φάκελοι, μαγνητάκια, σημαίες, βιβλία σέρβις οχημάτων και άλλα πολλά. Μαραζόπουλος Promotion. Η επιτυχία έχει όνομα. Βρείτε μας στο maraζόπουλος.gr και στο 6937 857759.

0: Δευτέρα 27 Ιουλίου. Νέο υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας στη θέση Τσιπουρίκη. Ωρα 9.30 το βράδυ. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια από 15 ευρώ. Προπόληση rtickets.gr και βιβλιοπωλείο Μιτσέλου Ιγουμενίτσα.
1: Δευτέρα 27 Ιουλίου. Υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας. Η Γιώτα Νέγκα ζωντανά σε ένα βράδυ που θα το θυμόμαστε για πάντα.
2: Το Pulsar Samothrake Art Festival επιστρέφει. 6 Αυγούστου Νοσφαιράτου. Μια συμφωνία τρόμου. Συνοδεία ζωντανής μουσικής από τον Νίκο Βελιώτη. 7 Αυγούστου Καλλιόπη Μητροπούλου και Νίκος Βελιώτη. 8 Αυγούστου Captain. 9 Αυγούστου Tracks Pants. Στον πολιτιστικό χώρο εργοστάσιο. Πληροφορίες στο pulsarfestivalgreece.com. Προπόληση ticketservices.gr. Χορηγός επικοινωνίας, ένπλο 89,2 FM.
3: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον ένπλο. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Ενπλό 89,2.
1: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ. Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστοτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 Ηγουμενίτσα.
3: Η Μάσα και ο Αρκούδος. Μια μεγάλη γιορτή. Η επίσημη θεατρική παράσταση σε σκηνοθεσία Ταμίλα Κουλίεφα. Με τα αυθεντικά κοστούμια του εξωτερικού. Ελάτε να διασκεδάσετε με τους αγαπημένους ήρωες. Να ζωντανεύουν σε μια μαγική θεατρική παράσταση. Η Μάσα και ο Αρκούδος. Μια μεγάλη γιορτή. Για μία μοναδική παράσταση στην Ηγουμενίτσα. Την 3η 21 Ιουλίου στις 8.30 στο Υπαίθριο Θέατρο Ηγουμενίτσας Μιχάλης Γκανάς, θέση Τσιπουρίκη. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Μιτσέλου και ηλεκτρονικά στο cometogether.live. Η Μάσα και ο Αρκούδος. Μια μεγάλη γιορτή. Μην τη χάσετε.
4: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
5: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζη Αθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
6: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. 26 Ιουλίου, Ιωάννινα, Υπαίθριο Θέατρο ΕΙΜ Φρόντζου.
7: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε? Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας, γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.

0: Radio.
1: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η ENPLO.net με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. ENPLO.net. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
2: Η ENPLO.net προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
3: Τρίτο Φεστιβάλ Παραμυθιάς. Δευτέρα 20 Ιουλίου. Ευρυπίδη Ίων. Το Διπεθέ Ρούμελης παρουσιάζει ένα από τα πιο ενηγματικά έργα του μεγάλου τραγωδού. Πρωταγωνιστούν Ευγενία Δημητροπούλου, Μάξιμος Μουμούρης, Γιάννης Εγκλέζος. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr, στα φυσικά σημεία προπόληση σε Παραμυθιά και Ιγουμενίτσα και στο Ταμείο του Θεάτρου. Ο Δήμος Ουλίου παρέχει δωρεάν μετακίνηση από την Ιγουμενίτσα προς το φεστιβάλ με επιστροφή. Το Πούλμαν αναχωρεί από το Πάνθεον στις 8.
4: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
5: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
4: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσι Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίν. Καριάτιδα. 25 Ιουλίου, Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο Θέατρο Ιγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.
6: Για κοκτέιλ παγωμένο ή παγάκι στον καφέ, για δροσιά στο χυμό ή ποτάκι on the rocks. Παγοποιείο Black Ice. Προμηθεύουμε πάγο nugget, flakes, αλλά και παγάκια για πάρτι, μπαρ, εστιατόρια και ξενοδοχεία. Παγοποιείο Θεσπρωτείας Black Ice. Αγίων Αποστόλων 39, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 6933-359-010.
7: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip. Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα. Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
8: Και?
7: Πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
8: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
7: Είσαι τρελός, νίκησα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
8: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
7: 49 Μαρτύρων, 69, Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650-29451.
9: Κυριακή 19 Ιουλίου, παραμονή εορτής του προφήτη Ηλία. Μεγάλο παραδοσιακό πανηγύρι στην Πέστανη Ιγουμενίτσας. Με σπουδαία δημοτική ορχήστρα και καλλιτέχνες. Κλαρίνο, ο Δημήτρης Λαμπάκης. Τραγουδούν η διαλεκτή
10: Βασιλικό στέλι νερό και τα κορίτσια χάδια.
9: Και ο Κωνσταντίνος Κώστας.
10: Να μπορούσανε να δουν τα μάτια.
9: Κυριακή 19 Ιουλίου. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πέστανης σας προσκαλεί όλους για μια μοναδική βραδιά που κάθε χρόνο δίνει ζωή στο χωριό. Είσοδος και χορός ελεύθερα. Σερβίρονται ψητά σούβλας και σχάρας, κρύα ποτά και αναψυκτικά. Εύκολο πάρκινγκ και γρήγορη εξυπηρέτηση. Κυριακή 19 Ιουλίου. Μεγάλο παραδοσιακό πανηγύρι στην Πέστανη Ιγουμενίτσας.

0: από τα κουνούπια ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Το καλοκαίρι όλα είναι πιο όμορφα. Το ίδιο κι εσείς. Ρις. Λάμψτε κάτω από τον ήλιο με εξειδικευμένα προϊόντα αντιλιακής περιποίησης και φροντίδας με τη σφραγίδα της Gmas Cosmetics. Υψηλής ποιότητας προϊόντα για πρόσωπο, σώμα, μαλλιά, ενυδάτωση αλλά και εντομοαποθητικά με φυσικές πρώτες ύλες. Θα τα βρεις όλα στο κατάστημα Ρις Αρώματα. Ρις Αρώματα. Σύμμαχος ομορφιάς. Ευαγγελίστριας 8, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665 301 516. Βρείτε μας στο Facebook, Instagram και κάνε online τις αγορές σου στο rispavlaaromata.gr. Δε χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήφια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια, μύγες σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
1: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690 70 98 630.
2: Ψηλά στην πλατεία του χωριού ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα. Στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
3: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ότι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-0-68-493.
4: Φέρνω την απόλυτη ισορροπία στην ατμόσφαιρα του χώρου σου. Με ονόμασαν Τάικι Νεμιούρα. Σχεδιάστηκα για να είμαι εκεί, αλλά να μην το καταλαβαίνεις. Να σου προσφέρω δροσιά ή ζέστη όποτε το χρειάζεσαι. Να δουλεύω για εσένα στις πιο ακραίες συνθήκες. Να ξεχωρίζω για την εμφάνιση και την απόδοσή μου. Να φροντίζω το περιβάλλον που ζεις. Να σε φροντίζω. Daikin Emura. Daikin. Ατμόσφαιρα που τη ζεις.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. Gmas. Εδώ είσαι στην εποχή σου.

0: Δευτέρα 27 Ιουλίου. Νέο υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας στη θέση Τσιπουρίκη. Ώρα 9.30 το βράδυ. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια από 15 ευρώ. Προπόληση rtickets.gr και βιβλιοπωλείο Μιτσέλου Ιγουμενίτσα.
1: Δευτέρα 27 Ιουλίου. Υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας. Η Γιώτα Νέγκα ζωντανά σε ένα βράδυ που θα το θυμόμαστε για πάντα.

Βασιλέων.

βασιλιάς των καναλιών και θεατής της ίδιας μου ζωής.

σαν βέλος στο μικρό σου σώμα οι αποφάσεις συμβουλίων, εταιριών και κυβερνήσεων. Όλες οι υποσχέσεις των θεών άχυρες. Αναρωτιέσαι τι να πήγες στραβά και βρίσκεσαι στον εφέλωμα των ανύπαρκτων γεγονότων. Δεν υπάρχεις παρασημαδεμένος με κώδικες υποχρεώσεων, πυλιγμένος με αριθμούς δίχως αναμνοή, από την ημέρα της γέννησης μέχρι την ημερομηνία της λήξεώς σου. Κύριε Λέισον, κανένας πια να ακούσει τις παρακλήσεις σου, παρά μονάχα παρουσιαστές να δοξολογούν τη χάρη σου. Χωρίς εσένα, απών, είμαι ο πολίτης της σιωπής και εχμάλωτος του κόσμου.

κρυμμένοι μέσα στο προσωπικό μας όνειρο. Ταξιδιώτες σε κόσμους ονείρων. Πάμε και ερχόμαστε με μια επιμονή ακατανόητη. Λες και θα καταλάβουμε όσα νομίζαμε αυτονόητα. Όλοι παθαίνουν το

0: ταξιδιώτες. Η σκηνή πέφτει καθώς αποχωρούμε. Νέοι ταξιδιώτες μπαίνουν μέσα στην ομίχλη της συμφωνίας του κόσμου. Άλλοι περιμένουν τη σειρά τους ανυπόμονοι, ενθουσιασμένοι με το νέο ενδεχόμενο. Κάποιοι δεν έρχονται ποτέ. Παραμένουν αδιάφοροι.
1: Εμπλό 89,2.

0: Πλο 89,2.
1: Σκέφτεσαι με νότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντο Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
2: Για κοκτέιλ παγωμένο ή παγάκι στον καφέ, για δροσιά στο χυμό ή ποτάκι on the rocks. Παγοποιείο Black Ice. Προμηθεύουμε πάγο nugget, flakes, αλλά και παγάκια για πάρτι, μπαρ, εστιατόρια και ξενοδοχεία. Παγοποιείο Θεσπρωτείας Black Ice. Αγίων Αποστόλων 39, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 6933-359-010.
3: Τρίτο Φεστιβάλ Παραμυθιάς. Δευτέρα 20 Ιουλίου. Ευρυπίδη Ίων. Το Διπεθέ Ρούμελης παρουσιάζει ένα από τα πιο ενηγματικά έργα του μεγάλου τραγωδού. Πρωταγωνιστούν Ευγενία Δημητροπούλου, Μάξιμος Μουμούρης, Γιάννης Εγκλέζος. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr, στα φυσικά σημεία προπόλησης σε Παραμυθιά και Ηγουμενίτσα και στο Ταμείο του Θεάτρου. Ο Δήμος Ουλίου παρέχει δωρεάν μετακίνηση από την Ηγουμενίτσα προς το φεστιβάλ με επιστροφή. Το Πούλμαν αναχωρεί από το Πάνθεον στις 8.
4: Βρες την Electronet δίμετρο ψυγείο καταψύκτη LG. Total Low Frost, μεγάλης χωρητικότητας 465 λίτρων, μόνο με 899 ευρώ και όλα τα ψυγεία LG με δώρο μπύρες. Απόκτησε τα πάντα έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet.
5: Electronet Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-0-25-239.
6: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
7: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
8: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
7: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Ηγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26653-06736 και 6937-150-284.
9: Το Pulsar Samothrake Art Festival επιστρέφει 6 Αυγούστου Νοσφαιράτου. Μια συμφωνία τρόμου. Συνοδεία ζωντανής μουσικής από τον Νίκο Βελιώτη. 7 Αυγούστου Καλλιόπη Μητροπούλου και Νίκος Βελιώτης. 8 Αυγούστου Captain. 9 Αυγούστου Track Spans. Στον πολιτιστικό χώρο εργοστάσιο. Πληροφορίες στο pulsarfestivalgreece.com. Προπόληση ticketservices.gr. Χορηγός επικοινωνίας, ΕΝΠΛΟ 89,2 FM.

Την καλησπέρα μου σε όλους και σε όλες. Σε Δισκοπολίων η Χάρης ανοιχτό 11:30. Καλώς συντονιστήκατε και καλώς ήρθατε στην Παρασκευιάτικη Rock and Roll ολόδικη σας εκπομπή. Ξεκινάω με διασκευές.

Helter Skelter, Coming Down on You. Δηλαδή αν αυτό δεν γινόταν διασκευή το κομμάτι που το ακούσαμε και χθες original από τους Beatles, που είναι το πιο παράδοξο κομμάτι για τον ήχο των Beatles, αν αυτό δεν γινόταν διασκευή από ένα hard rock συγκρότημα, τότε ποιο? Δηλαδή έτοιμο στρωμένο πράγμα αυτό το, αυτή η σύνθεση, η ένταση που βγάζει και το πάθος στα φωνητικά. Έχουν κάνει και άλλοι διασκευές το Helter Skelter. Σήμερα ακούσαμε αυτή τον Motley Crue. Και τι ωραία που μου έρχεται μια παραγγελιά, γιατί σήμερα είναι Παρασκευή, φίλοι μου καλοί, και στέλνετε εσείς αποκλειστικά κομμάτια για να ακουστούν στην εκπομπή. Μέχρι να μαζέψω αρκετά, ξεκινάω κλασικά, όπως το ξέρετε, με δικές μου επιλογές, αλλά να. Πες ότι το έβαλα εγώ αυτό. Λοιπόν, κλασικό, κλασικότατο. Για τον Γιώργο τον Κόνιτς, οι Τρύπες.

Ρε, δεν τελειώνει, δεν τελειώνει λέω, δεν παλιώνει. Ρε, δεν παλιώνει ποτέ αυτό το άλμπουμ. Βασικά οι τρύπες δεν θα παλιώσουν ποτέ. Γιώργο, σε ευχαριστούμε. Και άλλοι Beatles, και άλλη διασκευή τους. Διασκευή σε τραγούδι τους, από τους Halloween.

Δεν είναι φοβερό και ενδιαφέρον, κάτι γλυκούλικα, τραγούδια έτσι τόσο ωραία, μελωδικά, σίξ τις καταστάσεις που ξέρουμε όλοι σε αυτό το στυλ να έρχονται και να τα διασκευάζουν με αυτόν τον τρόπο, όπως το κάνουν τώρα οι Halloween στο All My Loving. Εμένα μ' αρέσει και νομίζω ταιριάζει και με την απόψινή μας τη βραδιά. Για να δούμε τι έχουμε τώρα. Ποιος ζήτησε Conception?

δεύτερο άλμπουμ για τους Νορβηγούς Conception. Η ίδια χρονιά με τη χρονιά που βγαίνει το άλμπουμ των Τρύπες σε 9 πληρωμένα τραγούδια. Ναι. Γεια σου Αλέκο μου με τα ωραία σου.

Άλλη απίστευτη φωνή αυτή εδώ του Roy Khan, τον Conception. Ωραίο metal, progressive metal συγκρότημα από την Νορβηγία. Silent Crying από τον δίσκο Parallel Minds. Για το φίλο μου τον Αλέκο που το ζήτησε. Πού να σας πάω τώρα. Λοιπόν, θέλω να ακούσουμε παρέα διασκευή, δώστε βάση, τον Savadage σε κομμάτι τον Badfinger, που η Badfinger ήταν βρετανικό συγκρότημα εκεί στη δεκαετία του 70, πολύ καλή φίλη του McCartney, του Paul, μιας και λέγαμε για Beatles. Και το Day After Day είναι τραγούδι του McCartney που έδωσε στους Badfinger. Λοιπόν, και αυτοί είναι οι Savadage που έρχονται το 86, τρίτος δίσκος για αυτούς, και το διασκευάζουν. Ακούστε εδώ.

Λοιπόν, αυτή είναι πρόσμενη διασκευή. Οι Savantage να παίρνουν ένα τέτοιο κομμάτι από το 1900. Πότε ήταν αυτό το Day After Day? Αυτό είναι από το 71. Ναι, ακριβώς. Από το 71, και λέει κιόλας ότι το παραγωγής αυτό έκανε ο George Harrison. Κάτσε, είναι του McCartney? Όχι, δεν είναι του McCartney, αλλά μοιάζει με McCartney. Αυτό, μπράβο, αυτό θυμόμουνα. Σωστά, το Day After Day. Λοιπόν, δίσκος αρχές δεκαετίας 80, έτσι για την ιστορία. Και μιας και κάνουμε αναφορά εκεί στο παρελθόν και έχουμε τις δικές σας μουσικές, πάμε σε μια όντως ακόμα μια περίπτωση του 71 και τον δίσκο 666. Γιατί έχω εδώ ένα καλό παιδί, ένα κορίτσι, Ζωή Καραλουκά, που θέλει να ακούσουμε κάτι που να περιέχει, έτσι το ερμηνεύω, Demi Russo. Οπότε πάω σε Afro Diaries Child. Ξεκάθαρα.

και ιστορικές ηχογραφήσεις και πρωτοποριακά παίξήματα και με τους ελληνικούς ρυθμούς που έχει μέσα αυτό το άλμπουμ, αλλά και μεγάλη ιστορία για το πώς θα κυκλοφορήσει τελικά και για το αν θα κυκλοφορούσε τότε εκεί πίσω στο 71.

αφιερώσει για δελικές ωραίες κιθάρες από τον Silver Κουλούρης, δηλαδή τον Αργύρη Κουλούρη, και μία έμπνευση του, εννοώ θεματική έμπνευση του Βαγγέλη Παπαθανασίου σε κείμενο του Κώστα Φέρη, όπου ουσιαστικά έφερε έτσι μια ιδιαίτερη ένταση, γιατί ήταν πολύ φιλόδοξο όλο αυτό το εγχείρημα και ερχόταν σε σύγκρουση με την επιθυμία όλων των υπολείπων, δηλαδή του Ντέμι Ρούσου, του Λουκά Σιδερά στα ντραμς και του Αργύρη του Κουλούρη, οι οποίοι θέλανε να συνεχίσουν σε αυτό το ύφος που είχαν οι Afro Diaries Child μέχρι τότε, αυτό το ψυχεδελικό pop, το οποίο βέβαια ήταν αυτό που τους έκανε και πάρα πολύ γνωστούς με τρομερή επιτυχία σε όλη την Ευρώπη και όχι μόνο. Λοιπόν, με τεράστιο μπαμ τότε εκεί πίσω στα τέλη της δεκαετίας του 60. Αλλά έχουμε έναν Βαγγέλη Παπαθανασίου, ο οποίος είναι πολύ πρωτοποριακός και πολύ ανήσυχο πνεύμα, μαζί με τον Φέρη, ο οποίος και αυτός, δηλαδή επιδίωκε αυτός στο πόσο εκτός ορίων ήταν η καλλιτεχνική του σκέψη και ματιά. Να μην σας τα πολύ λόγω, ίσως κάποιοι ξέρετε την ιστορία. Ο δίσκος ήταν να μην κυκλοφορήσει. Δεν θέλανε να μπουν κάποια πράγματα μέσα. Ο Βαγγέλης Παπαθανασίου είπε ή θα κυκλοφορήσει έτσι καθόλου. Είχαν απίστευτη δύναμη και ήδη είχαν φέρει πάρα πολύ χρήμα στην εταιρεία που ίντουσαν εκεί πίσω στο Παρίσι. Και γι' αυτό το λόγο και κάνανε πίσω και τελικά κυκλοφόρησε ακριβώς όπως τον είχαν ηχογραφήσει τον δίσκο, η Afro Diaries Child. Και έτσι γράφτηκε και η ιστορία. Κάπως έτσι. The Four Horsemen, με αφορμή την φίλη μας την καλή εδώ που ζήτησε κάτι από Ντέμι Ρούσο. Λοιπόν. Καλώς το φίλο μου τον George, καλώς τον Νίκο. Καλησπέρα, Chris. Καλώς την Ελενίτα που σήμερα είναι συντονισμένη από το Μόναχο. Τέλεια, το προχερό Μόναχο.

Δύναμη Σβάρταναντ από τη Σουηδία. Τους έχουμε παρακολουθήσει στενά από τους πρώτους τους δίσκους, μας αρέσουν και πολύ ωραία η αφορμή να ακούσουμε και σήμερα από τον ποιον άλλον, τον συνήθι ύποπτο των φαν της Σκανδιναβίας, το φίλο μας το Χόρχε και ειδικά τον Σβάρταναντ. Λοιπόν, τι να κάνουμε τώρα, λέω να πάω στον φίλο μου τον Αντώνη και να ακούσουμε κάτι από το 1986 και τους Crimson Glory. Γιατί εδώ η παρέα είναι και rock and roll, είναι και blues, είναι και metal. Τα έχουμε όλα εδώ στην παρέα του δισκοπολίου. Και εγώ ακολουθώ. Ό,τι αγαπάτε σήμερα ακούγεται. Λοιπόν, για πάμε Crimson Glory και... και τους Crimson Glory δεν ακούσαμε πριν μια εβδομάδα. Στο Βόλο. Yeah.

πρώτος δίσκος για τους Crimson Glory. Και τούτη εδώ η μορφή για την οποία τραγουδούν, αυτή του Azrael, είναι μια αναφορά στις γραφές από τη χριστιανική θρησκεία.

Μιλάμε τώρα για τον Midnight, τον Crimson Glory μάλλον, και σε πολύ μικρή, πολύ νέος, έτσι 47 ετών, αλλά πολύ κλασική χαρακτηριστική φωνή της metal σκηνής. Και πολύ δυνατός και πολύ ωραίος. Λοιπόν, και συνεχίζουμε. Πάω στον Καναδά. Πάω στην περίπτωση των Dopamine Dream και είμαστε στο 2023 για τον Νεκτάριο που μας πηγαίνει στον δίσκο Unknown, έτσι λέγεται, και το κομμάτι τους με τίτλο Unknown, το ομότιτλο του δίσκου.

Πολύ ενδιαφέρον έχουν οι Dopamine Dream. Θυμίζουν εποχές Βρετανίας, έτσι, παλιές.

Λοιπόν, πολύ ενδιαφέρον. Πίσω από το project αυτό, που πίσω από τους Dopamine Dream, είναι ο Pearson Ross. Έτσι λέγεται ο μουσικός αυτός, ο οποίος είναι λογικά από τον Καναδά. Και έχει και προσωπική

η δουλειά πέρα από αυτό το project. Ωραίο ταξίδι, ωραία γραφή και με αναφορές έτσι σε, όπως είπα, σε βρετανική ψυχεδελωρο progressive σκηνή. Ωραία πράγματα, φαντασία. Μάλιστα. Λοιπόν, καλώς το φίλο μου τον Σωτήρη, το φίλο μου τον Στρατή. Καλησπέρα Παναγιώτη, καλώς τον Dash 97. Και τώρα θα έρθω στο φίλο μου τον Ερμάλ, γιατί θα φύγει από το live μας. Μας αποχαιρετάει, για την ώρα δηλαδή, για σήμερα. Και πριν φύγεις, αγαπητέ, θέλω να σε κεράσω το κομμάτι που ζήτησες. Βασικά ζήτησες YouTube γενικώς. Οπότε πηγαίνω και εγώ συγκεκριμένα σε κλασικό κομμάτι. Α, να σου πω κάτι, να το βάλουμε live, να το ευχαριστηθούμε. Θα το βάλω live. Λοιπόν, το κομμάτι είναι το Pride. Τι άλλο? In the name of love.

και όπως είπε και ο Μπόνο εδώ. Το κομμάτι γράφτηκε για τον Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ. Για τον ηγέτη αυτόν την πολιτική και πανανθρώπινη φιγούρα, υπερασπιστή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Γι' αυτόν γράφτηκε το In the Name of Love. One more in the name of love. Άλλος ένας πέθανε στο όνομα της αγάπης. Αυτό εννοεί το κομμάτι. Έτσι, εμβληματικό κομμάτι των YouTube. Το θυμηθήκαμε χάρη στον φίλο μας που το ζήτησε. Λοιπόν, τι ώρα είναι, και 54. Πάρα πολύ ωραία. Πλησιάζουμε σιγά σιγά προς το κλείσιμο του πρώτου μέρους της εκπομπής. Και θα έρθω για να κλείσουμε με... Για να δω. Ωραία. Στον φίλο μου τον Άξ θα έρθω. Και τον Jack White. Και τον δίσκο που είχε κυκλοφορήσει πίσω στο 2012 με τίτλο Blunderbuss. Και το κομμάτι, παύλα αναλαμπή μου λέει ο Νάξ για σήμερα, είναι το Whip Themselves to Sleep.

Jack White, Whip Themselves to Sleep, και είμαστε μια ανάσα πριν το ρολόι δείξει 12 ακριβώς και πάμε για διαφημιστικό και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Οπότε έχω έναν πολύ πολύ γρήγο μικρό χρόνο, έχω λίγο χρόνο να χαιρετήσω τους ακροατές, τους ραδιοφωνικούς σταθμούς που παρακολουθείτε την εκπομπή μας. Τεράστιο ευχαριστώ από καρδιάς που είστε εδώ μαζί μας, από τον νομό Ηλίας, τον νομό Θεσπρωτείας.

0: Τρίτο Φεστιβάλ Παραμυθιάς. Δευτέρα 20 Ιουλίου. Ευρυπίδη Ίων. Το Διπεθέ Ρούμελης παρουσιάζει ένα από τα πιο ενηγματικά έργα του μεγάλου τραγωδού. Πρωταγωνιστούν Ευγενία Δημητροπούλου, Μάξιμος Μουμούρης, Γιάννης Εγκλέζος. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr, στα φυσικά σημεία προπόληση σε Παραμυθιά και Ιγουμενίτσα και στο Ταμείο του Θεάτρου. Ο Δήμος Ουλίου παρέχει δωρεάν μετακίνηση από την Ιγουμενίτσα προς το φεστιβάλ με επιστροφή. Το Πούλμαν αναχωρεί από το Πάνθεον στις 8.
1: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
2: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
1: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
2: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
3: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPlonet με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPlonet. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
4: Η EnPlonet προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
5: Για κοκτέιλ παγωμένο ή παγάκι στον καφέ, για δροσιά στο χυμό ή ποτάκι on the rocks. Παγοποιείο Black Ice. Προμηθεύουμε πάγο nugget, flakes, αλλά και παγάκια για πάρτι, μπαρ, εστιατόρια και ξενοδοχεία. Παγοποιείο Θεσπρωτείας Black Ice. Αγίων Αποστόλων 39, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 6933-359-010.
6: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651 068 493.
7: Ψάχνεις ιδανική ατμόσφαιρα για το χώρο σου? ηλεκτρονέτ. Βρες κλιματιστικό Inventor Nura 12.000 BTU με τεχνολογία AI μόνο με 549 ευρώ. Και όλη τη σειρά με δωρεάν εγκατάσταση για αγορές από τα καταστήματα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 κάτοχες δόσεις χωρίς πιστοτική με TBI Bank. ηλεκτρονέτ.
8: ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26 65 0 25 239.

Καλά, εντάξει, αριστούργημα. Τζομπόνα μάσα ήταν αυτό. Τι ωραία έναρξη για το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Με το Mountain Time. Mountain Time, βρε, μήπως όντως ο Τζομπόνα μάσα άκουσε το Mountain στον Σόκρατες. Και έγραψε αυτό, γιατί η έναρξη, φίλοι μου καλή, είναι σαν το Mountains του Γιάννη μας, του Σπάθα. Και το έχει, και ονομάσει, το έχει ονομάσει Mountain Time. Τώρα έκανα τη σύνδεση. Καλώς ήρθατε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής Δισκοπολίων «Η Χάρης ανοιχτού 11 με 1» που αναρωτιέται στον αέρα και μονολογεί στον αέρα. Λοιπόν, Χαρούλα Νικολαίδου κοντά σας και είναι η Παρασκευή που ζητάτε εσείς κομμάτια και έτσι τι ωραία ευκαιρία που είχαμε να ακούσουμε κάτι σαν αυτό εδώ. Θα το ψάξω λίγο περισσότερο να δω εάν πράγματι υπάρχει κάποια σύνδεση, γιατί σίγουρα υπάρχει σύνδεση. Οι δρόμοι είναι τελείως τύπου υπηρώτικο στυλ, αυτό το πεντατονικό, όπως όμως του Σπάθα, έτσι, το χαρακτηριστικό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Ζαρίφη που το ζήτησε το κομμάτι αυτό, που το αφιερώνει στο φίλο μας τον Νικόλα που αγαπάει πολύ τον Τζομπόνα μάσα, αλλά και σε όλη την παρέα. Όσοι συντονιστήκατε τώρα, έχουμε ακόμα μία ώρα μπροστά μας με μουσικές που έχετε ζητήσει εσείς. Στέλνετε μέσω Viber στο 698-9860-147. Αν θέλετε να στείλετε με email στο studio@ngradio.gr και συνεχίζουμε. Για το φίλο μου τον Νίκο που μας πάει σε αυτό το κλασικό, τον Cracker, το κομμάτι Low.

Η εκπομπή λοιπόν αυτή της Παρασκευής τα ακούει και τα δέχεται όλα, δηλαδή τις δικές σας μουσικές επιθυμίες, και έτσι υπάρχει ένα ωραίο κοντράστ ανάμεσα στα κομμάτια, που ζητάτε και που ακούμε τελικά όλοι μαζί. Θα σας πάω πίσω στο 1971, στην Ελλάδα, στον πρώτο δίσκο που κυκλοφορούν που κυκλοφορεί η εξής παρέα: ο Κώστας Τουρνάς, ο Ρόμπερτ Ουίλιαμς, ο Σταύρος Λογαρίδης, ο Κώστας Παπαϊωάννου. Σημειωτέων ότι ο Λογαρίδης εδώ είναι 17 χρονών και οι υπόλοιποι είναι 20άριδες, εκεί 20 χρονών, 21, τέτοιες ηλικίες μιλάμε. Μία παρέα όπου όλοι τους είναι ταλαντούχοι και δημιουργούν τους Πολ. Και ο πρώτος δίσκος που βγάζουν οι Πολ είναι ο δίσκος Άνθρωπε. Και το κομμάτι Άνθρωπε Αγάπα είναι μέσα σε αυτό το άλμπουμ φυσικά. Το έχει γράψει ο Τουρνάς και είναι η κλασική αυτή εκτέλεση από αυτόν τον δίσκο. Υπάρχουν και άλλες εκτελέσεις μεταγενέστερες. Θυμάμαι όταν είχε έρθει ο Κώστας ο Τουρνάς για συνέντευξη στο στούντιο, σαφέστατα προτιμούσε και, σαφέστατα για αυτόν έτσι, προτιμούσε και αγαπούσε τις επανεκτελέσεις που έχει κάνει. Και όχι την πρώτη, επειδή δεν ξέρω, η παραγωγή, οι αναμνήσεις, δεν ξέρω, δεν μπορώ να ξέρω. Αλλά αν ρωτήσεις εμένα, αυτό το πράγμα που καταγράφτηκε με αυτή την αθωότητα και τον αυθορμητισμό και την ανεμελιά της ηλικίας εκείνης, δεν περιγράφεται, δεν συγκρίνεται με τίποτε άλλο. Με αφορμή λοιπόν τη Λιτόμαση, η οποία μας ζήτησε το Άνθρωπε Αγάπα, θα πάμε στους Πολ.

για το φίλο μου το Φιντέλιο που λέει να ακούσουμε Stranglers στο Waters, το Water, που συνεχίζουν οι Stranglers να έχουν έμπνευση μετά από 40 χρόνια. Δίσκος του 21.

Λοιπόν, πολύ ωραίος δίσκος αυτός του 21, ο δίσκος Dark Matters. Και πράγματι πάρα πολύ εντυπωσιακός, όπως το λέει ο φίλος μου Βιντέλιο, δηλαδή να γράφουν έτσι μετά από τόσα χρόνια, από τότε που δημιουργήθηκαν και ξεκινήσανε τη μουσική τους πορεία. Και λέει και εδώ ο φίλος μου ο Νίκος, 1985, Stranglers, Clash, Cure, Pat Benatar στο Παναθηναϊκό Στάδιο, ροκ και ξύλο μεταμουσικής. Ήταν αυτή η συναυλία ιστορική, μάλλον πρέπει να ήταν και το πρώτο τύπου φεστιβάλ στην Αθήνα. Και νομίζω ήταν η Μελίνα Μερκούρη, ήταν τότε υπουργός πολιτισμού και ήταν τεράστιο γεγονός. Και ναι, ιστορικές στιγμές, όπου όλοι αυτοί τώρα που αναφέραμε, όλοι είναι στο ξεκίνημά τους, στα νιάτα τους. Δηλαδή το πιο φρέσκο και πιο ωραίο να ακούς και να βλέπεις. Και άλλοι ήταν, δεν ήταν μόνο αυτοί, είχε και άλλα σχήματα, αν δεν κάνω λάθος. Τέλος πάντων, φεύγουμε από τους Stranglers και το 21 και πάω πίσω στη δεκαετία του 80 για το φίλο μου τον Γιώργο, που μας πηγαίνει στη Βρετανία και στο heavy metal συγκρότημα των Angel Witch και τον πρώτο τους δίσκο. Λοιπόν, πάμε στο ομότιτλο κομμάτι, δηλαδή Angel Witch. Για πάμε.

δύναμη και βρετανικό heavy metal κλασικό. Ωραία, ωραία φωνητικά. Με τους Kevin Hayburn στα φωνητικά και στην κιθάρα, Kevin Riddle στο μπάσο και τον Dave Hogg στα drums και το φίλο μου τον George. Και τώρα πάω στον Κωνσταντίνο και τους Naked Giants.

Αμερικανοί οι Naked Giants. Ναι, όρεξη έχουν για έτσι, να παίζουν, να αυτοσχεδιάζουν, να κάνουν και τα σόλ μέσα. Ένα garage rock revival συγκρότημα. Και είναι η... Για να δω, αυτό είναι από το πρώτο τους δίσκο του 18 με ακόμα δύο δίσκους του 20 και του 24. Και μιας που λέμε για γκαραζάκια, για να έρθω στο φίλο μου τον Νίκο που μας πάει στο συγκρότημα από τη Βρετανία της δεκαετίας του... Μπα, για μισό λεπτό να δω κάτι. Περίμενε, η The Yo-Yos είναι από τη δεκαετία του 60, είναι γκαραζάκι δεκαετίας 60 και δεν είναι Βρετανοί, είναι Αμερικανοί από τη Νέα Υόρκη και το κομμάτι λέγεται Crack in My Wall και είναι το 1967. Α, για πάμε.

πολύ ωραίοι οι Γιόγιος από το 1967 για το φίλο μου τον Νίκο που μας πήγε εκεί στα γκαραζάκια τα παραδοσιακά, τα αυθεντικά της δεκαετίας αυτής. Λοιπόν, και τώρα θα έρθω σε ένα συγκρότημα, λογικά είναι από την Νορβηγία η συγκεκριμένη παρέα, αν κρίνω από τα ονόματά τους.

ίσως από τα τέλη της δεκαετίας του 80 μέχρι και τη δεκαετία του 90. Λοιπόν, εμπνευσμένη λέει από τον Billy Bragg, τους Pogues και τους Dubliners, το τρίο ξεκίνησε παίζοντας unplugged punk songs και με ωραίο μαντολίνο μέσα και ακουστικές κιθάρες. Έχουμε λοιπόν τον Lars Forsberg στα φωνητικά, τον Håkan Svensson στην κιθάρα και τον George Hastings στο μαντολίνο. Ολλανδοί είναι, μάλλον. Τώρα, μόλις τους βλέπω, γι' αυτό έτσι είμαι διστακτική και διαβάζω προσεκτικά, νομίζω ή ναι, μπορεί να είναι και Ολλανδοί. Για να δούμε τι έχουμε εδώ, τι ενδιαφέρον είναι αυτή η συλλογή που λέγεται Bottle Train Deluxe Edition 1988-1992 και κυκλοφορεί σαν συλλογή μέσα στο 23. Για να δούμε. Λέγεται το κομμάτι Song from the Bone Yard.

Το φλερτ με το πανκ είναι ξεκάθαρο. Να το, έκλεισε η κάσα. Αν κρίνουμε από τον τίτλο Song from the Boneyard, είχαμε και ηχητικά εφέ από σκελετούς και τέτοια πράγματα. Λοιπόν, τι λέγαμε τώρα μόλις? Ναι, η ξεκάθαρη αναφορά στο punk, στο Celtic punk, Dubliners και αυτά που διαβάσαμε, δηλαδή σε όλα ναι, με όλα μέσα. Ένα συγκρότημα από δεκαετίες πίσω, δηλαδή δεν είναι καινούργοι, μετά ξέρω εγώ το 2000 που αυτό έτσι πήρε μια μεγάλη έκταση. Οπότε πολύ ωραία ανακάλυψη και ευχαριστούμε πάρα πολύ το φίλο τον Παναγιώτη. Και τώρα ο Στρατής, ο φίλος μας, και τους Death in Vegas και οι άλλοι και αυτοί οι όψοι μάλλον του ήχου αυτής της εκπομπής, με αφορμή λοιπόν τους Death in Vegas και

0: Με αυτό λέω να κλείσουμε, με το Let Down των Radiohead. Για το φίλο μου τον Κωνσταντίνο που το ζήτησε και έτσι για την ιστορία, ο K-Computer 1997, μπράβο, ναι. Αλλά έρχεται το 2025 και γίνεται δημοφιλές ξανά μέσα από το TikTok. Και ξαφνικά να σου και μπαίνει στα charts μετά από τόσες δεκαετίες.
1: Φοβερό.

έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις κομματάρες που στείλατε και σήμερα. Περάσαμε όμορφα, αλήθεια, όπως κάθε Παρασκευή. Τη Δευτέρα και πάλι μαζί στις 11, καλά να είμαστε. Καλή ξεκούραση και να τα περάσετε όμορφα. Φιλιά πολλά σε όλους.

0: 101,2.
1: Το καλοκαίρι όλα είναι πιο όμορφα. Το ίδιο κι εσείς. Ρις. Λάμψτε κάτω από τον ήλιο με εξειδικευμένα προϊόντα αντιλιακής περιποίησης και φροντίδας με τη σφραγίδα της Gmas Cosmetics. Υψηλής ποιότητας προϊόντα για πρόσωπο, σώμα, μαλλιά, ενυδάτωση αλλά και εντομοαποθητικά με φυσικές πρώτες ύλες. Θα τα βρεις όλα στο κατάστημα Ρις Αρώματα. Ρις Αρώματα. Σύμμαχος ομορφιάς. Ευαγγελίστριας 8, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665 301 516. Βρείτε μας στο Facebook, Instagram και κάνε online τις αγορές σου στο rispavlaaromata.gr.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
3: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
4: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
2: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
4: Ειρήνη. Ιγουμενίτσα. 5 Αυγούστου, Υπαίθριο Θέατρο Ιγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.
5: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα. Στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
6: Τρίτο Φεστιβάλ Παραμυθιάς. Δευτέρα 20 Ιουλίου. Ευρυπίδη Ίων. Το Διπεθέ Ρούμελης παρουσιάζει ένα από τα πιο ενιγματικά έργα του μεγάλου τραγωδού. Πρωταγωνιστούν Ευγενία Δημητροπούλου, Μάξιμος Μουμούρης, Γιάννης Εγγλέζος. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr, στα φυσικά σημεία προπόληση σε Παραμυθιά και Ιγουμενίτσα και στο Ταμείο του Θεάτρου. Ο Δήμος Ουλίου παρέχει δωρεάν μετακίνηση από την Ιγουμενίτσα προς το φεστιβάλ με επιστροφή. Το Πούλμαν αναχωρεί από το Πάνθεον στις 8.
7: Σκέφτεσαι Μενωτές? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ότι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
8: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.

0: Δευτέρα 27 Ιουλίου. Νέο υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας στη θέση Τσιπουρίκη. Ωραία 9.30 το βράδυ. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια από 15 ευρώ. Προπόληση rtickets.gr και βιβλιοπωλείο Μιτσέλου Ιγουμενίτσα.
1: Δευτέρα 27 Ιουλίου. Υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας. Η Γιώτα Νέγκα ζωντανά σε ένα βράδυ που θα το θυμόμαστε για πάντα.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
4: Αποχαιρετιστήρια επίσκεψη Μακρόν στη Γερμανία, Ευρώπη και πυρηνική αποτροπή στο επίκεντρο. Σε νέα φάση το Κυπριακό, στη Λευκωσία ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ στα τέλη Ιουλίου. Νέος Πρωθυπουργός της Ουκρανίας ο Σέρχι Κορέτσκι, νέες επιθέσεις σε ρωσικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα. Είναι οι ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Με στρατιωτικές τιμές υποδέχθηκε το μεσημέρι ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς τον Γάλλο πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν στο επιβλητικό ανάκτορο Αγκούστουσμπουργκ κοντά στη Βόνη. Οι δύο ηγέτες προεδρεύουν σε κοινή συνεδρίαση των Υπουργικών Συμβουλίων Γαλλίας και Γερμανίας. Κοινές δηλώσεις αναμένονται στις 3 και 4 τοπική ώρα. Είναι, κατά πάσα πιθανότητα, η αποχαιρετιστήρια επίσκεψη του Εμμανουέλ Μακρόν σε γερμανικό έδαφος, σε μια συγκυρία κρίσιμη για το μέλλον της Ευρώπης και ιδιαίτερα την πολιτική ασφάλειας και άμυνας. Περισσότερα από τον Στέφανο Γεωργακόπουλο.
5: Στροφή στη στενότερη συνεργασία για την πυρηνική αποτροπή επιχειρούν Γαλλία και Γερμανία. Στις διαβουλεύσεις του Γάλλου Προέδρου Μακρόν με τον Γερμανό καγκελάριο Μέρτς, στο πλαίσιο των συνεδριάσεων του Γαλλογερμανικού Υπουργικού Συμβουλίου, το ζήτημα της πυρηνικής αποτροπής βρέθηκε στο επίκεντρο των συνομιλιών, καθώς οι δύο χώρες αναζητούν νέο πεδίο συνεργασίας μετά τα προβλήματα στο κοινό πρόγραμμα ανάπτυξης του μαχητικού αεροσκάφους ΕΦΚΑΣ. Σύμφωνα με πληροφορίες από το Βερολίνο, εξετάζεται η συμμετοχή Γερμανών στρατιωτών σε γαλλική πυρηνική άσκηση το προσεχές φθινόπωρο. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στην προσπάθεια της Γαλλίας να ενισχύσει τον ευρωπαϊκό πυλώνα ασφαλείας σε μια περίοδο αυξημένης αβεβαιότητας για την ευρωπαϊκή άμυνα. Το Βερολίνο τονίζει πάντως ότι οποιαδήποτε συνεργασία με τη Γαλλία θα πρέπει να λειτουργεί συμπληρωματικά προς την πυρηνική αποτροπή του ΝΑΤΟ και όχι ως υποκατάστατό της. Από την πλευρά του, το Παρίσι επιμένει ότι ο έλεγχος των πυρηνικών παραμένει αποκλειστικά εθνική υπόθεση, ζητώντας όμως από τους Ευρωπαίους εταίρους μεγαλύτερη συμβολή σε τομείς όπως η αεράμυνα, τα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης και τα όπλα μεγάλης εμβέλειας. Για την Deutsche Welle, Στέφανος Γεωργακόπουλος.
4: Μία ακόμη ευρωπαϊκή πρωτοβουλία δρομολογεί το Βερολίνο. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώχαν Βάντεφολ προτείνει την αποστολή μιας ευρωπαϊκής στρατιωτικής δύναμης στον Λίβανο, η οποία θα αντικαταστήσει την ειρηνευτική δύναμη UNIFIL των Ηνωμένων Εθνών. Όπως δηλώνει σε σημερινή συνέντευξή του ο Βάντεφολ, η αποστολή αυτή θα μπορούσε να δρομολογήσει κατάλληλες προϋποθέσεις ώστε να αποχωρήσουν από τον Λίβανο τα Ισραηλινά στρατεύματα, χωρίς όμως να επανέλθει η φιλοϊρανική οργάνωση Hezbollah. Στο μεταξύ, σε νέα φάση φαίνεται να εισέρχεται το Κυπριακό, καθώς ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουτέρες αναμένεται στην Κύπρο για διήμερη επίσκεψη στις 27 Ιουλίου. Είναι η πρώτη φορά μετά από 16 χρόνια που εν ενεργεία Γενικός Γραμματέας επισκέπτεται το νησί, γεγονός που πυροδοτεί σενάρια για εξελίξεις. Ενημέρωση από την Λευκωσία και τον Λουκιανό Λυρίτσα.
6: Την κάθοδο του κ. Γκουτέρε στην Κύπρο ανακοίνωσε χθες βράδυ ο εκπρόσωπός του Στεφάν Ντούζαρη, ανακοινώνοντας παράλληλα ότι ο κ. Γκουτέρε θα συναντηθεί με τους ηγέτες των δύο κοινοτήτων στο πλαίσιο των προσπαθειών του για την προώθηση της ειρηνευτικής διαδικασίας και την στήριξη της σταθερότητας στο νησί. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την πρώτη μέρα της παρουσίας του στην Κύπρο, ο κ. Γκουτέρε θα πραγματοποιήσει χωριστές συναντήσεις με τους Νίκο Χριστοδουλίδη και Τουρφάν Ερχιουρμάν, ενώ την επόμενη θα παρακαθίσει σε κοινή συνάντηση με τους ηγέτες των δύο κοινοτήτων στην οικία του ειδικού αντιπροσώπου του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, η οποία βρίσκεται στην νεκρή ζώνη. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, μετά την ολοκλήρωση της κοινής συνάντησης θα γίνουν σημαντικές ανακοινώσεις σε σχέση με το κυπριακό πρόβλημα. Εκτός εξαιρετικού απρόπτου, ο Γενικός Γραμματέας θα ανακοινώσει τη σύγκληση πενταμερούς διάσκεψης για το Κυπριακό τέλος Αυγούστου ή αρχές Σεπτεμβρίου, η οποία μάλιστα σύμφωνα με διπλωματικές πηγές θα είναι προσανατολισμένη στο αποτέλεσμα. Είναι επίσης πιθανόν ο Γενικός Γραμματέας να ανακοινώσει χρονοδιαγράμματα για την πορεία των επερχόμενων συνομιλιών. Η ευνίδια ανακοίνωση για την άφιξη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στην Κύπρο έρχεται μέσω δημοσιευμάτων και πληροφοριών περί επεξεργασίας σχεδίου των Ηνωμένων Εθνών για επίλυση του Κυπριακού. Από την Λευκοσία, Λουκιανός Λυρίτσας για την Deutsche Welle.
4: Το Κοινοβούλιο της Ουκρανίας επικύρωσε την εκλογή του Σέρχη Γκορέτσκι στην Πρωθυπουργία στη θέση της Γιούλια Σιβιρτιρένκο το βράδυ της Πέμπτης. Νέος Υπουργός Άμυνας ορίζεται ο μέχρι σήμερα επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών Χεφιένη Χμάρα. Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σε νέες ρωσικές επιθέσεις στο λιμάνι του Σεοδησού, δηλώνει ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Την ίδια στιγμή το Ουκρανικό επιτελείο ανακοίνωσε ότι επλήγησαν με drones 12 ρωσικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα και οι επιθέσεις θα συνεχιστούν προκειμένου να τερματιστεί ο ρωσικός ανεφοδιασμός με πετρέλαιο κατά παράκαμψη των διεθνών κυρώσεων. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Συνεχίζουμε με σύντομες ειδήσεις. Συνεχίζονται οι αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν. Οι τοπικές αρχές κάνουν λόγο για 7 νεκρούς το πρωί της Παρασκευής. Σε αντίπεινα, οι αποκαλούμενοι φρουροί της Επανάστασης υποστηρίζουν ότι κατέστρεψαν αμερικανικά ραντάρ στο Σουλτανάτο του Ομάν. Νέο κύμα συλλήψεων στην Τουρκία για στημένους ποδοσφαιρικούς αγώνες και παράνομα στοιχήματα. Σύμφωνα με το πρακτορείο Ανατολού, η αστυνομία συνέλαβε 17 υπόπτους, μεταξύ αυτών παράγοντες της Γαλατά Σεράι και της Μπεσίκτας. Νέος πρόεδρος του Βρετανικού Εργατικού Κόμματος αναμένεται να εκλεγεί σε λίγη ώρα ο πρώην δήμαρχος του Μάντσεστερ, Άντι Μπέρναμ. Τη Δευτέρα λαμβάνει εντολή από τον βασιλιά Κάρολο για τον σχηματισμό της νέας κυβέρνησης. Και ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ θα επισκεφθεί τις ΗΠΑ την Κυριακή για να παρακολουθήσει τον τελικό του Μουντιάλ ανάμεσα στην Ισπανία και την Αργεντινή. Στο γήπεδο αναμένεται να βρεθεί και ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, με τον οποίο Σάντσεθ έχει περιέλθει σε σύγκρουση για τον πόλεμο στο Ιράν, αλλά και τις αμυντικές δαπάνες στα πλαίσια του ΝΑΤΟ. Ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle.
3: Το θέμα της ημέρας.
4: Στο στόχαστρο των Ηνωμένων Πολιτειών μπαίνει και πάλι το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο απειλεί να διαλύσει το δικαστήριο, θεωρώντας ότι υπονομεύει την κυριαρχία των Ηνωμένων Πολιτειών. Μεταξύ άλλων, η Ουάσιγκτον εξετάζει την απαγόρευση εισόδου σε συνεργάτες του δικαστηρίου, την επιβολή κυρώσεων στο ίδιο το δικαστήριο και την άσκηση επιρροής σε χώρες που αρνούνται να απορρίψουν τη δίθεν αρμοδιότητα του δικαστηρίου, όπως αναφέρει ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν προσχωρήσει στο καταστατικό του δικαστηρίου, το οποίο κατά συνέπεια δεν μπορεί να διερευνήσει υποθέσεις που εκτυλίσσονται σε αμερικανικό έδαφος. Ωστόσο, θεωρείται αρμόδιο για υποθέσεις που εκτυλίσσονται σε εκείνες τις χώρες που έχουν συνυπογράψει το καταστατικό. Σε αυτή τη νομική βάση εδράζονται τα εντάλματα σύλληψης που έχουν εκδοθεί εναντίον του Ρώσου Προέδρου Πούτιν και του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Νετανιάχου. Το ουσιώδες ερώτημα είναι η ανάληψη ευθύνης, εξηγεί ο Κάι Άμπρος, καθηγητής διεθνούς δικαίου στο Πανεπιστήμιο του Γκέτιγκεν, και συμπληρώνει: «Δεν μπορεί στη διάρκεια μιας ένοπλης σύραξης να διαπράττονται οι δεχθεί εγκλήματα και να μένουν ατιμώρητοι οι κυρίως υπεύθυνοι που είναι επικεφαλής κυβερνήσεων ή άλλα πρόσωπα με επιτελικό ρόλο». Μέχρι στιγμής το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο δεν έχει εκδικάσει υπόθεση στην οποία εμπλέκεται Αμερικανός υπήκοος. Θεωρείται αναρμόδιο για τα στελέχη της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Μετανάστευσης ICE που δραστηριοποιούνται σε αμερικανικό έδαφος. Διαφορετική περίπτωση αποτελούν ωστόσο οι στοχευμένες αμερικανικές επιθέσεις εναντίον λαθρεμπόρων ή εμπόρων ναρκωτικών στην Καραϊβική. Ο πρώην εισαγγελέας του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, Μορένο Κάμπο, είχε εκφράσει την άποψη ότι αυτές οι επιθέσεις θα μπορούσαν να θεωρηθούν εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Σε κάθε περίπτωση, η Ευρωπαϊκή Ένωση απαντά στις απειλές Ρούμπιο και στηρίζει το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Και ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών, Γιώχαν Βάντεφουλ, εκφράζει την υποστήριξή του για ένα δικαστήριο που, όπως επισημαίνει, κάνει τον κόσμο πιο σίγουρο και πιο δίκαιο.
7: Παρόμοια εκτίμηση είχε εκφράσει και η Αμερικανική Γερουσία το 2022 μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, εκφιάζοντας το δικαστήριο και κάνοντας λόγο για ένα διεθνές δικαστικό όργανο που προασπίζει την πρωτοκαθεδρία του δικαίου. Το κείμενο είχε συνυπογράψει και ο σημερινός Υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο.

Glow 89,2. Κάνει κρύο, θέλουμε ζέστη. Έχει ζέστη, θέλουμε δροσιά. Δεν είμαστε υπερβολικοί. Θέλουμε απλά να έχουμε το ιδανικό κλίμα στο χώρο μας. Και με την εταιρεία G μας και τα κλιματιστικά Daikin έχουμε τις καλύτερες λύσεις κλιματισμού. Συστήματα ψύξης, κλιματισμός, εξαίρισμός, συντηρήσεις με άμεση εξυπηρέτηση. Για κλιματισμό έρχεσαι G μας στην 49 Μαρτύρων 29. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2665 400 227. Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G μας. Εδώ είσαι στην εποχή σου.

0: Ενπλό 89,2.
1: Το Pulsar Samothrakiar Festival επιστρέφει 6 Αυγούστου Νοσφαιράτου. Μια συμφωνία τρόμου. Συνοδεία ζωντανής μουσικής από τον Νίκο Βελιώτη. 7 Αυγούστου Καλλιόπη Μητροπούλου και Νίκος Βελιώτη. 8 Αυγούστου Captain. 9 Αυγούστου Tracks Punk. Στον πολιτιστικό χώρο εργοστάσιο. Πληροφορίες στο pulsarfestivalgreece.com. Προπόληση ticketservices.gr. Χορηγός επικοινωνίας Enplo 89,2 FM.

0: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
1: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
0: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίν. Καριάτιδα. 25 Ιουλίου, Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο Θέατρο Ιγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.
2: Κυριακή 19 Ιουλίου, παραμονή εορτής του προφήτη Ηλία. Μεγάλο παραδοσιακό πανηγύρι στην Πέστανη Ιγουμενίτσας, με σπουδαία δημοτική ορχήστρα και καλλιτέχνες. Κλαρίνο, ο Δημήτρης Λαμπάκης. Τραγουδούν οι διαλεκτοί... και ο Κωνσταντίνος Κώστας.
3: Να μπορούσανε να δουν τα μάτια.
2: Κυριακή 19 Ιουλίου. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πέστανης σας προσκαλεί όλους για μια μοναδική βραδιά που κάθε χρόνο δίνει ζωή στο χωριό. Είσοδος και χορός ελεύθερα. Σερβίρονται ψητά σούβλας και σχάρας, κρύα ποτά και αναψυκτικά. Εύκολο πάρκινγκ και γρήγορη εξυπηρέτηση. Κυριακή 19 Ιουλίου. Μεγάλο παραδοσιακό πανηγύρι στην Πέστανη Ιγουμενίτσας.
3: Λέντι όμορφο και φίνο, στήθηκε απόψε στο χωριό.
4: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
5: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζη Αθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
6: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. 26 Ιουλίου, Ιωάννινα, υπαίθριο θέατρο ΕΙΜ Φρόντζου.

0: Εμπλό 89,2.
1: Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή. Η επίσημη θεατρική παράσταση σε σκηνοθεσία Ταμίλα Κουλίεφα με τα αυθεντικά κοστούμια του εξωτερικού. Ελάτε να διασκεδάσετε με τους αγαπημένους ήρωες να ζωντανεύουν σε μια μαγική θεατρική παράσταση. Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή για μια μοναδική παράσταση στην Ιγουμενίτσα. Την 3η 21 Ιουλίου στις 8.30 στο Υπαίθριο Θέατρο Ιγουμενίτσας Μιχάλης Γκανάς, θέση Τσιπουρίκη. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Μιτσέλου και ηλεκτρονικά στο cometogether.live. Η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή. Μην τη χάσετε!

0: Δημοτικά τραγούδια.
1: Τα λόγια εκατομμύρια δραχμές.
2: Ψάχνετε για
1: αυτό. Τριτά.
2: Αντέ.

Πλο 89,2. Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες.